Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω. Και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου. Έλεγα θα φύγω μακριά σου. Τίποτα δεν έγινε από αυτά. Τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σουξεδάκια του τα έχει πει.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την αναβίση ως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ που θα το θυμηθείτε. Θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που τη έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουέτο. Μια μουσική και στίχη, μάλλον μουσική και στίχη, Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μου αρέσει. Μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι, κανείς. Έτσι. Αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, την νούμερο

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Πάμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Goldies κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσημωτικό. Και είναι, συγγνώμη, ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα, οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά, ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο. Μουα.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε, όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Μαζί περνάμε, παιδιά, 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Κοινώς έχουμε Hot 40. Πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση, για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της

το τραγούδι αυτό την περασμένη εβδομάδα έριξε από την κορυφή του Hot 40 την Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό ήταν εκεί για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Είναι ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, νούμερο 40. Στην παρέα μας φυσικά ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση. 40.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40 και άλλη νέα είσοδος. Πέτρος Ιακωβίδης, νέο single, έτσι έχει μάθει στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40 Νίκος Βέρδης μου έλειψες πολύ, 39 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή, 38 Νατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα και στο νούμερο 37 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. Έρχεται ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο ντουέτο, Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. Νούμερο 35.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Τέσσερις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Αναβήσει Αιγαίο στο νούμερο 31 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ. 39 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή. 38 Νατάσα Θοδωρίδου τα χειρότερα. 37 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. 36 Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. 35 Το και Λίλα ποιος να σου το πει. 34 Σταβέντο Αναστασία για σένα που λατρεύω. 33 Έλλη Κοκκίνου από Μπού και ως Πού. 32 Γιώργος Κακοσέως λέει. Και στο νούμερο 31 Αναβήσει Αιγαίο. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με την Ιουλία Καλυμάνη. Πολύ ωραίο τραγούδι. Με ξόδεψες. Νούμερο 30 μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα.

28.

τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού. Στο Hot 40, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Πέγκι Ζήνα Άμυνα στο νούμερο 26. Λίγο πριν στο 30, Ελούια Καλυμάνη με Ξόδεψες, 29, Βασίλης Κάρας Δε Μετανιώνω, 28, Ακύλας Φέρτο και στο νούμερο 27, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, Σε Θέλω Παραφορά, νούμερο 25.

0: από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στο νούμερο 21 του Hot 40 μας. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψε. 29, Βασίλης Καράς, δεν μετανιώνει. 28, Ακύλας, φέρτο μου. 27, Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. 26, Πέγγι Ζήνα Άμυνα. 25, Νίκος Μακρόπουλος, εδέλω παράφορα. 24, Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση. 23, Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. 22, Άννα Βύση, εξαίρεση. Και στο νούμερο 21, Δέσποινα Βαρδί, καλά να περνάτε. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Γιάννη Πλούταρχο. Δεν γίνεται, νούμερο 20, δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 20.

Μεγάλη άνοδος για την Νατάσα Θεοδωρίδου και το νέο της Φορτηγό. 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στο νούμερο 16 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 20 Γιάννης Πλούταρχος, Δεν Γίνεται, 19 Αναστασία Βρέχη, 18 Απόν Ρεμπέτικο και στο νούμερο 17 Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου Κι Αν Πας. Έρχεται η Ανδρομάχη, Σούσουρο, νούμερο 15, ήταν στο νούμερο 19 την περασμένη εβδομάδα. 15.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο Πετινός που είναι.
3: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
4: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
0: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Θέλει να τις εξηγήσουμε. Νούμερο 11 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Γιάννης Πρωταρχός Δεν Γίνεται. 19 Αναστασία Βρέχη. 18 Απόν Ρεμπέτικο. 17 Νίκος Οικονομόπουλος Όπου Κι Αν Πας. 16 Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό. 15 Ανδρομάχη Σούσουρο. 14 Μαρίνα Σάτι Λένο Βάθεν Σεδό. 13 Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Στο νούμερο 12 Πάνος Κιάμος Ξέρεις Πολλούς. Και στην 11η θέση Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε Μου. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Ελένη Φουρέρα. Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι. Νούμερο 10, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 10.

καψούρα έχω. Ακριβώς η διαθέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Χρήστος Αντικάε, μια καψούρα έχω στο νούμερο 6 του Hot 40, μας λίγο πριν στο 10. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9, Θοδωρής Φέρης, είπες 8, Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Και στην 7η θέση, Ηλίας Βρετός, μάτια μου. Μπαίνουμε κατευθείαν τώρα στο Top 5. Έρχεται ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40 μας. Τώρα βρίσκεται στην 5η θέση. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Στην παρέα μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 5.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η ανατροπή της εβδομάδας. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Στο νούμερο 2, το Hot 40 μας θυμίζω, το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9, Θοδωρής Φερισίπες. 8, Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. 7, Ηλίας Βρετός, μάτια μου. 6, Χρήστος Αντικάε, μια καψούρα έχω. 5, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός. 4, Χρήστος Μενιδιάτης, μέχρι εκεί μπορούσες. 3, Γιώργος Αμπάνης, δεν μ' αγαπούσες. Και στη δεύτερη θέση, Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς μαζί μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Το νέο μας νούμερο 1 είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Απολαύστε το. 1.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Από την κορυφή του Ψιλορίτη

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Γεια σας, είμαι ο Στρατής Χατζησταματίου ή ο Μανώλης από το Σοασμό.
4: Γεια, είμαι η Σάντι Χατζιωάννου, η Τζέννη δηλαδή, και ακούω την καλύτερη μουσική της πόλης, Music Club 105,8.
5: Είμαι ο Γιώργος Αμούτζας, δηλαδή ο νικηφόρος του Σοασμού.
6: Είμαι ο Βασίλης Σταματάκης από το Σοασμό, δηλαδή ο Ζαχαρέος Κεφαλογιάννης, και ακούμε Music Club 105,8.
7: Μια αγάπη, μια ζωή που σπαρταράει, είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένα...

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.gr.
3: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
4: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 823 947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, αγόρια κορίτσια, μικρή μεγάλη, good morning. Γεια σας, την καλημέρα μας, buongiorno, konnichiwa, τι κάνετε, πώς είσαστε. Εύχομαι και ελπίζω να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είχαμε ετοιμάσει βέβαια και εμείς προγραμματάρα, η αλήθεια είναι, 24 ώρες το 24ωρο, όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που σκ, δηλαδή, παίζαμε μόνο επιτυχίες εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Επιτυχίες για να πάτε βόλτα, επιτυχίες για να πάτε κανένα μπάνιο. Εντάξει, μια ήταν καλός ο καιρός, μια φυσούσε, μια έκανε λίγο συννεφιά, μια έβγαζε ήλιο. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές είναι αυτός ο καιρός, ο περίεργος, ο ανοιξιάτικος, που κάνει μια να ξεμητεί στο καλοκαίρι, δεν ξεμητάει, μετά το βράδυ κάνει λίγο κρύο, μετά φυσάει λίγο, μετά νιώθεις μια ψύχρα, μετά λες να πάω μπάνιο, μετά φυσάει, μετά δεν ξέρω και εγώ τι κτλ. Είναι λίγο περίεργη η αλήθεια είναι η κατάσταση ακόμα και θα είναι κάπως έτσι. Τα έλεγε ο παρουσιαστής, εδώ τα έχει πει μέχρι 15 Ιουνίου. Ο παρουσιαστής τα έχει πει 100 εκατομμύρια χιλιάδες φορές ότι μέχρι 15 Ιουνίου θεωρεί ότι ο καιρός θα είναι λίγο περίεργος. Αλλά τέλος πάντων, μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Με τον καιρό δεν μπορεί να τα βάλει κανένας. Λοιπόν, και σήμερα είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα, να κάνουμε παρέα. 07:04 και 42 δευτερόλεπτα εδώ στο Music Club 105,8. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας, η πάρα πολύ πρωινή μας ζώνη, το 7 μέχρι 8.30. Λίγο αργότερα έχετε κοιμάνια κατά τις 8.30 ώρα, ό,τι ώρα το θυμηθεί τέλος πάντων. Μέχρι τις 11 και γίνεται το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Στις 11 έρχεται η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Στις 2 μετά το μεσημέρι είναι το πρόγραμμα In The Mix. Το απόγευμα στις 6 είναι ο Χάρης ο Σταματάκης. Και το βράδυ ολοκληρώνεται η μέρα τέλος πάντων 8 με 10 με τη Θοδώρα και την Ελένη. Το Θοδώρα Back in Time. Και μετά βέβαια μετά τις 10 το πρόγραμμα και πάλι In The Mix. Μέχρι να ξαναξημερώσει ο Θεός τη μέρα. Ο Αλλάχ ο Βούδας τέλος πάντων. Και να ξαναέρθουμε εμείς να ξανακάνουμε εκπομπή. Αυτά που λέτε τέλος πάντων. Στο ξεκίνημα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα, να κουβεντιάσουμε εδώ, να πούμε τα σοβαρά μας, να πούμε τα αστεία μας, να δώσουμε τα δώρα μας, θα κάνουμε τις αφιερώσεις μας, θα πούμε τα ανέκδοτά μας. Τέλος πάντων, θα περάσουμε και σήμερα πάρα πολύ ωραία από την Good Morning.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning, τι κάνετε, πώς είστε? 07 και 10 η ώρα, δηλαδή 7 και 10 ημέρα Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα, 18 του μηνός. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη το Μωυσάκη, μου λέει καλημέρα κολλητέ μου και καλή εβδομάδα. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε εδώ την εκπομπή. Χιλιάδες μηνύματα αγάπης βέβαια, εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μου στον φίλο μου το Χάρη και να πάω και στο δικό μου το Instagram, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Να στείλουμε την καλημέρα μας εδώ πέρα στον φίλο μου τον Στέλιο. Έχει αλλάξει κάτι στο Instagram, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι αυτό, με κάτι φωτογραφίες που είναι τη στιγμή, λέει, τι ανεβάζεις, ξέρω εγώ κτλ. Μπέρδεμα, τα ίδια και τα ίδια. Μπερδέματα. Πάλι μπερδεύτηκα. Ναι, να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Χριστιανά. Μου στείλει μήνυμα, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, εννοείται. Στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης, μου στέλνετε και μηνύματα για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια και τα σχετικά. Να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Να πάω και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελισάβετ. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σας ακούμε κάθε μέρα. Δεν μπορεί να ξεκινήσει η μέρα αν δεν βάλουμε το σταθμό. Μήπως μπορείς να μας παίξει λίγο Δέσποινα Βανδύ, το Ό,τι ονειρευόμουν. Γιατί έχω ό,τι ονειρευόμουν. Εννοείται ότι μπορούμε να το παίξουμε. Προς το παρόν θα παίξουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Κομματάρα που μας αρέσει πάρα πολύ, το Δε Φεύγω. Έχω ετοιμάσει απόντο και έχουμε και αμέσως μετά Δέσποινα Βανδύ, το Ό,τι ονειρευόμουν. Σήμερα η μέρα Δευτέρα, 18 του μηνός, την καλημέρα μας, good morning, καλή εβδομάδα, 07 και 12 είναι η ώρα, εδώ στο Music Club 105,8.

0: παίζουν ασταμάτητα.
1: Good morning. 07 και 17 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάντα εδώ ζωντανά, ημέρα Δευτέρα. Σήμερα εδώ στον Music Club 105,8. Παίζουμε ζωντανά και στο ίντερνετ www.musicclub.gr. Αυτή την ώρα γίνεται και αναμετάδοση της εκπομπής από το δικό μου site www.djpanagiotismartis.gr. Το οποίο δικό μου site καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας παίζει μουσική βέβαια. Μόνο την ώρα της εκπομπής, δηλαδή το 7 με 11, κάνει αναμετάδοση την εκπομπή, τέλος πάντων. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει μέσω ίντερνετ αυτήν εδώ την ώρα, μέσα από το πρόγραμμα που έχουμε από τις IP. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από Ελλάδα, αλλά βλέπουμε και πάρα πολλούς και μας ακούνε από το εξωτερικό. Αυτή την ώρα μας ακούνε από Ινδία, Σερβία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την καλημέρα μας, good morning. Καλημέρα, καλησπέρα, κονίτσουα, τέλος πάντων, αναλόγως τώρα σε τη ζώνη ώρας. Βρίσκεστε, στο τηλέφωνο είναι μέσα υπόπη 2810-370-888. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr, info@musicclub.gr. Σας λέω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελεάνα, και να πάω και στην φίλη μου την Χριστίνα εδώ στο email. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, πώς μπορείς να μας παίξεις λίγο Κώστα Μπίγαλη για να ξυπνήσουμε ευχάριστα που πάμε στη δουλειά. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη. Εννοείται, με το 1, με το 2, με το 3.
2: Music Club 105,8.
3: Είμαι ο Κώστας ο Μπίγαλης και ακούτε Music Club 105,8. Και από ό,τι ακούω, δεν ακούω μόνο εγώ, ακούω όλη η Κρήτη.
2: Εδώ ακούω.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, ημέρα Δευτέρα σήμερα. Ανατολή του Ηλίου είχαμε στις 6 και 10. Πω, ξημερώνει τώρα, ξημερώνει. Λίγο πιο νωρίς. Και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 32. 8 και 32. Πω. Ωραία πράγματα αυτά. Μεγαλώνει η μέρα. Έχει μεγαλώσει βέβαια. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σας αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday του γιου. Χρόνια πολλά και στα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Εφράσιος, Εφρασία, Ιούλιος, Ιουλία, Φαϊνή. Όχι το ιδέα. Φαντάζεσαι να είναι το όνομά σου Φαϊνή και το επίθετο ιδέα. Καλημέρα, Φαϊνή. Το επίθετό σας, φαϊνή ιδέα. Πω ρε, φίλε. Παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία σήμερα. Παγκόσμια ημέρα μουσείων σήμερα. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Μα γι' αυτό και τα κουβεντιάζουμε και τα λέμε και ενημερώνουμε εδώ πέρα και τους φίλους ακροατάς της εκπομπής που είναι συντονισμένοι και ξυπνούν ευχάριστα κάθε πρωί εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Παντελή, που μου έστειλε καλημέρα. Μου λέει, εσύ τι προγραμματάρα πάλι είναι αυτή πρωί-πρωί, μπορώ να πάμε στη δουλειά μου, λέει. Η αλήθεια είναι αυτή. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε μηνύματα, βίντεο, voice messages, αφιερώσεις, οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Μας στέλνετε κάτι που συμβαίνει, που έχει λακκούβες, που δεν έχει λακκούβες, που έχει κίνηση, που δεν έχει κίνηση. Και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε εδώ τους φίλους ακροατές, διότι ως γνωστόν και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να είμαστε παντού και να τα ξέρουμε όλα. Να στείλω την καλημέρα μου στο συνονόματό μου εδώ πέρα του Παναγιώτη. Επίσης την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη, μου λέει καλημέρα εκεί σε όλη την παρέα. Φορτσά τους μου λέει, σας ακούω σήμερα. Όχι, εντάξει, μια χαρά, ναι. Κάθε μέρα έτσι είμαστε. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Τεχνοτέντ Αθενάς, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Βέβαια την καλημέρα μας στο Κακάο για να πάρουμε το πρωινό μας το καφεδάκι. Στην Art Glass Νεόπουλος, στα Βενζινάδικα της Envirol και βέβαια στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Ακόμα την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία. Επιστρέφουμε στη μουσική λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό. Θα βάλω λίγο Ρία Ελληνίδου. Το εξηγήστε μου. Έχω ετοιμάσει και Νίκο Βέρτη. Έχω ετοιμάσει και το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Θα παίξουμε και λίγο Σικάριο, λίγο Ελένη Φουρέιρα, λίγο Γιώργο Σαμπάνη, λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Θα βάλουμε και τις καμπάνες, το καινούριο δηλαδή του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά και το νερό. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ. Καλημέρα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
5: Το ψάξες? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια. Άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί

0: Και διαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
1: Μόνο

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο Πετεινός που είναι.
5: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
6: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
4: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club. 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, φέρτο μου ο Ακύλα εδώ, ο κολλητός μας, ο οποίος τελικά δεν ξέρω πώς να το πω. Θα μας τα πει και η Μάνια βέβαια λίγο αργότερα που θα έρθει, που είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων εδώ της εκπομπής όσον αφορά την Eurovision. Αλλά θεωρώ ότι δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Δέκατος νομίζω ήρθε. Δέκατος. Εκεί που περιμέναμε πρώτη τριάδα, εκεί που περιμέναμε πρωτιά, εκεί που περιμέναμε ότι φέρτο και που θα βρούμε τα λεφτά να κάνουμε την Eurovision, μια στιγμή πήγαμε δέκατη. Εντάξει, όχι πως είναι και τελείως χάλια η θέση δέκατη, η πρώτη δεκάδα δηλαδή, αλλά εντάξει, η πρώτη πεντάδα. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν πολύ καλύτερη. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, συγχαρητήρια να πούμε στον κολλητό μας εδώ, τον Ακύλα, το καταπληκτικό αυτό παιδί που έκανε μια φιλότιμη, η αλήθεια είναι, προσπάθεια, και όλη η ελληνική συμμετοχή τέλος πάντων έκαναν μια φιλότιμη προσπάθεια. Είχαμε στην πρωτιά, πώς να το πω, μια δόση Ελλάδας, πώς να το πω, γιατί το Μπαγκαράγκα, το οποίο θα το βάλουμε και λίγο αργότερα, από την Βουλγαρία που κέρδισε την Eurovision, το έχει γράψει Έλληνας και τα λοιπά. Ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος, που αν δεν τον ξέρετε είναι αυτός που έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια του Σάκη Ρουβά, τέλος πάντων. Να. Ωραίο πάντως και το Μπαγκαράγκα από την από τη Βουλγαρία, ωραία και η κοπελιά αυτή, η οποία λέγεται, πώς λέγεται αυτή, Ντάρα. Η οποία Eurovision κέρδισε, η οποία Βουλγαρία κέρδισε την Eurovision 2026. Να στείλω την καλημέρα μου στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Βέβαια στα Κρεοπολία Ιερωνημίδης, Nice to meet you, με δύο καταστήματα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 λίγο πριν το Παγνί. Αλλά και στο φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Η ώρα είναι 8 παρά 20, ημέρα Δευτέρα, 18 του μηνός, 18 Μαΐου. Θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα, διότι ως γνωστόν παίζουμε 2-3, συνήθως 2-3, ναι, 2-3 εκεί περίπου, τέλος πάντων, παιδικά τραγούδια κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εκεί τώρα στο 8 παρά 20 μέχρι 8 και 20, που είναι τα παιδιά που, με τους γονείς που πηγαίνουν σχολείο, παιδικούς, βρεφικούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά, τέλος πάντων και τα σχετικά. Και επειδή αγαπάμε τους μικρούς μας φίλους, παίζουμε και κάποια τραγούδια για να τους ευχαριστήσουμε. Μην είναι μόνο το πρόγραμμα για μεγάλους. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα από τα πρώτα, το πρώτο μάλλον παιδικό τραγούδι για σήμερα. Διαλέξαμε αυτό εδώ από τον Tommy Cash, το Espresso Macchiato, από την περσινή νομίζω Eurovision. Οπότε αυτό είναι το πρώτο μας παιδικό τραγούδι. Την καλημέρα μας. Good morning.

Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club σε 105,8. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, επίσης στην παρέα μας είναι το Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και το Fun Factory, ο μεγαλύτερος παιδότοπος της πόλης του Ηρακλείου. Και βέβαια και το Ηράκλειο Bowling Center με τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά εκεί, με τα μπιλιάρδα και βέβαια με το bowling. Και τώρα εγώ τι θα σας δώσω, θα σας δώσω δύο παιχνίδια bowling. Για να πάτε με τον φίλο σας, δεν ισχύει Σαββατοκύριακο, για να παίξετε εκεί bowling και να περάσετε πάρα πολύ ωραία, ή μόνο σας ή με ένα φίλο σας, να πάτε εκεί και να περάσετε πάρα πολύ ωραία στο Ηράκλειο Bowling Center. Θα σας δώσω δύο παιχνίδια bowling. Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Επειδή μου λέτε και πάρα πολύ, μου λένε είναι λίγο δύσκολο πώς να στέλνουμε, μου λέει μηνύματα, είμαστε στο αυτοκίνητο, οδηγούμε. Εντάξει, μπορεί να σταματήσει δύο λεπτά, α πούμε στην άκρη, ένα μπαμπαμ, να στείλει ένα μηνυματάκι. Γι' αυτό κάνω και λίγη έτσι εισαγωγή. Πώς το λένε, να στείλεις ένα μηνυματάκι, να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, να πάρεις να κερδίσεις δύο παιχνίδια bowling, να πας εκεί στο Ηράκλειο Bowling Center, να παίξεις και να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράφετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα κερδίζει δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Σωστά, σωστά, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε στη μουσική, παίζουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα. Good morning.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
6: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
5: Όχι.
6: Γι' αυτό έσπασε.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
7: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
8: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
7: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 58 είναι η ώρα, ημέρα Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Τι κάνετε, πώς είστε, σπίτι όλοι καλά, τα παιδιά, η οικογένεια, ναι. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Άρτεμις που με έχει στείλει μήνυμα εδώ. Καλημέρα, Άρτεμις, τι κάνεις, πώς είσαι. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ πέρα στο. Ναι, μισό λεπτό. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ πέρα, τον αδερφούλη μου, τον Μάνο, τον Καλαμά. Καλημέρα μου, λέει αδερφέ μου. Καλημέρα, αδελφό κολλητούλη μου. Τι κάνεις, πώς είσαι, καλή εβδομάδα. Μας ακούνε, λέει, με την Μιρέλα. Γεια σου, Μιρέλα, καλημέρα, τι κάνεις. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Κώστα. Τον Κατσοκρυδάκη που ήταν και το Σάββατο μαζί με τα παιδιά στο σπίτι και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αναστασία και Ειρήνη. Έγινε εκεί πέρα χαμός με τον Γιώργο και τον Χουάν και την Ηλιάνα που ήταν και από την γειτονιά. Ευελπιστώ ότι κορίτσια περάσετε ωραία. Πείτε μου, άμα θέλετε, ξανάρθετε. Γιατί ο Γιώργος σας περιμένει. Λέει, οπότε θέλετε να κάνετε τραμπολίνα, να κάνετε νόργα, να παίξετε, ας πούμε, και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αναστασία και Ειρήνη, την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελεάνα. Καλημέρα, Ελεάνα, τι κάνεις. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μαρία. Μου λέει, καλημέρα, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Είσαι η παρέα μας παντού. Θα ήθελα το σ' αγαπώ από την Μαριάντα Πιερίδη. Εννοείται ότι θα το βάλουμε το. Σ' αγαπώ από την Μαριάντα Πιερίδη. Θεωρώ όμως ότι είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε τώρα το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα εδώ στην εκπομπή. Η ώρα είναι 07 και 59 και 40 δευτερόλεπτα. Θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή για να παίξουμε το Golden. Κυρίες και κύριοι, να τα αφιερώσουμε σε όλους τους μικρούς μας φίλους, αγοράκια, κοριτσάκια, μικρούς και μεγάλους. Δηλαδή, τέλος πάντων, και στους γονείς που είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούνε και όλα τα παιδιά που πηγαίνουν τώρα στο σχολείο, παιδικούς, βρεφικούς κτλ. Αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Good morning!

0: Music Club.
1: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Δεν χορταίνω να τον ακούω.
3: Άνοιξε την ένταση.
0: Music Club 105,8. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά. Από τέρμα.
4: Να να να να να να να να να να να να να.
5: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 08 και 07, δηλαδή σχεδόν 8 και 10. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να θυμίσω ότι γίνονται με διάφορους τρόπους οι διαγωνισμοί. Αρκετοί διαγωνισμοί γίνονται με το Instagram του σταθμού, άλλοι διαγωνισμοί γίνονται με το Facebook του σταθμού, άλλοι διαγωνισμοί γίνονται με το τηλέφωνο του σταθμού, το οποίο είναι το 2810 3 78 88, και άλλοι διαγωνισμοί γίνονται με το Viber του σταθμού, ούτως ώστε τέλος πάντων, το έχουμε κάνει κάπως έτσι, να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος με διαφορετικούς τρόπους. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, όπου βρίσκουμε κουφώματα αλουμινίου για να αναβαθμίσετε την αισθητική και την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας, του κτηρίου σας. Την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να φτιάξετε το σπίτι σας, να το εξοπλίσετε το σπίτι σας με ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο ιταλικό, ό,τι πιο μοδάτο, ό,τι πιο ωραίο. Την καλημέρα μου και στο Κακάο, που βρίσκουμε τούρτες γενεθλίων για κάθε γούστο, σε οτιδήποτε σχέδιο φανταστείτε. Επίσης την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο πεδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Επίσης την καλημέρα μας και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξουμε το σπίτι μας με το κλειδί στο χέρι. Να πάω τώρα στον φίλο μου τον Στάθη. Καλημέρα μου, λέει, κολλητέ μου, απόλυτε καλή εβδομάδα. Αν μπορείς, βάλε μου το νερό από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πόπο, κολλητέ μου, να σε πιω, να σε πιω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό. Εννοείται, κολλητέ μου Στάθη. Το τραγουδάω και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στο αφιερώνω, Κωνσταντίνος Αργυρός, το νερό. Good morning, την καλημέρα μας.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάντα εδώ ζωντανά ημέρα Δευτέρα σήμερα. Πέρασε ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο καιρός λίγο περίεργος, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχει έρθει αυτό το φανταστικό καλοκαιράκι του 2026 που περιμένουμε πώς και πώς. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Για σήμερα ημέρα Δευτέρα, 18 του μηνός, 18 Μαΐου. Μέγιστη θερμοκρασία γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι, 24 βαθμούς Κελσίου, με 61% υγρασία, 4 μποφόρ, βορειοδυτικούς ανέμους με αραιή συννεφιά. Για αύριο ημέρα Τρίτη, 19 του μηνός, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, 25%, πώς το λένε, 25 βαθμούς μέγιστη κατά τις 12 ώρα το μεσημέρι, 43% υγρασία. 2 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, υπάρχει με έντονη δραστηριότητα κουνουπιών. Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει, σας έχουν τσιμπήσει γύρω γύρω, έχει γίνει χαμός. Και πάμε και την Τετάρτη που θα βγει λίγο ο ήλιος, τέλος πάντων θα φτιάξει λίγο περισσότερο ο καιρός. Θα έχουμε μέγιστη γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι με 25 βαθμούς Κελσίου, 46% υγρασία, 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους με καθαρό τον καιρό. Αυτά είναι έτσι λίγο πολύ ο καιρός για τις 3 πρώτες μέρες της εβδομάδας, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Εξαιρετικός ο καιρός τώρα, 9 η ώρα, για να κάνετε το μπανάκι σας το πρωινό στην Αγία Πελαγία, στην Αμουδάρα, στον Καρτερό, στο Λέντα, στα Μάλια, στα Μάταλα και στο Τζούτσουρα. Το Τζούτσουρα είναι λίγο παγωμένα βέβαια, αλλά τέλος πάντων, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός και η θάλασσα για να κάνετε το πρωινό σας μπανάκι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην μουσική, θα παίξουμε λίγο One, το πεθαίνω. Από τα παλιά, τα ωραία, τα αγαπημένα, τα 90's που μας αρέσουν πάρα πολύ εδώ στην πρωινή εκπομπή. Θα παίξουμε λίγο Αριτόμα, στο Σε Θέλω. Έχω ετοιμάσει και ένα βύση με αγάπη από μένα, ναι, για σένα, ναι. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058. 6970 11 1058. Η ώρα είναι σχεδόν 8 και 20. Ημέρα Δευτέρα, την καλημέρα μας. Good morning.

0: αγάπη.
1: Κατεβάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα.
0: Ναι, και εμείς το κάνουμε, ναι.
1: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
0: Αγαπημένοι φίλοι, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8, παρέα με την Technotent Nathenas, όπου βρίσκουμε τέντες με αντιρρίδες, δηλαδή το σύστημα τέντας που επηρεάζεται λιγότερο από τις καιρικές συνθήκες. Επιλέγεται κυρίως σε μπαλκόνια οικιακών χώρων, σε σπίτια δηλαδή, εξοχικά και τα σχετικά. Γι' αυτό το λόγο προτείνεται συνήθως πανί βαραίος τύπου, το οποίο λόγω της της επίστρωσής του δεν λερώνεται εύκολα και μειώνει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού. Τέντες με αντιρρίδες. Και αυτές τις τέντες τις βρίσκουμε εκεί με πάρα πολύ αγάπη στον φίλο μας τον Νάθενα. Technotent Nathenas. Τι ωραία πράγματα σας λέμε εμείς κάθε πρωί εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να στείλω την καλημέρα μου και στο 67 Store, ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Σαρωμιλίγκων 6, με unisex μπλουζάκια, με funky κάλτσες και περίεργα μοντέρνα καπέλα, κάλτσες, πρωτότυπα καπέλα κτλ. Είναι το μικρότερο κατάστημα της πόλης με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα της αγοράς. Και έχουμε και καινούριο μαγαζί και στην Χερσόνησο, 67, στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Σαρωμιλίγκων 6. Τελικά, ο κολλητός μας εδώ, ο Ακύλα με το φέρτο. Διαψεύστηκαν οι μεγάλες προσδοκίες, τέλος πάντων, που είχαμε. Η Ελλάδα κατέκτησε τη 10η θέση στον τελικό του Eurovision. Απογοητεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος που έκατσε σπίτι, έκανε παρέες, πήρανε, ψήσανε, κάνανε, παραγγείλανε κτλ. Για να δούνε την Eurovision. Απογοητευτήκανε από τον Ακύλα. Εντάξει, όχι πάρα πολύ, ρε παιδί μου, λίγο. Περίμενανε πιο υψηλή θέση, θα έλεγα, αλλά και της Βουλγαρίας. Όντως το τραγούδι με την Τάρα, το οποίο θα το βάλουμε λίγο αργότερα, είναι όντως πάρα πολύ ωραίο. Και θεωρώ, εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει χαμός όλο το καλό.

0: συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Techno Tent Athenas προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Techno Tent Athenas, Παύλο Ζωγραφιστού 17, παράλληλη Εθνική, 2814-4406. Techno Tent Athenas, σκιά με υπογραφή.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.

0: δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Πράγματα, άλλους δρόμους για να βρω. Σε κρύψα στην ψυχή σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Να καλωσορίσουμε εδώ πέρα τον καφετζή μας, τον Μανώλη τον Φουρναράκη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έφερε τους καφέδες εδώ, πήγες στο κακάο, έφερε τους καφέδες.
2: Κάθε πρωί.
1: Εννοείται, μπράβο. Κουλουράκι έφερε σήμερα, δεν έφερε.
2: Είπαμε να κάνουμε δίαιτα επειδή είναι Δευτέρα.
1: Γιατί τη Δευτέρα κάνουν δύο, δηλαδή τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας δεν κάνουν. Προσέχουμε πάντα, αγαπημένε μαν. Πώς πέρασες Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, πέρασες καλά?
2: Ωραία, ωραία, καλά.
1: Μα ερχόταν οι άνθρωποι και σου λέγανε φέρε μας κανένα καφέ.
2: Ναι, μπορεί να μ' ακούει τώρα ο κύριος. Mm-hmm. Ήμουνα κάπου τέλος πάντων και μου λέει ένας φιλαράκι μου, φτιάξε ένα σκέτο. Και τώρα φίλε του λέω. Μου λένε καφεδάκι, μου λέει που πας στο Music Club.
1: Ποιο τι πάει μόνο το κουδούνι εδώ πέρα, για κάτσε να δούμε τώρα ποιος είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι, ο καιρός ήταν πάρα πολύ ωραίος, φίλε.
2: Ωραίος.
1: Εξαιρετικός. Μια βροχή, μια κρύο, μια ζέστη, μια λιακάδα, μια αέρας, μια δεν ξέρω κι εγώ τι. Μπανάκι, μήπως έχετε κάνει κανένα μπάνιο, εσείς οικογενειακώς πήγατε για κανένα μπάνιο? Εμείς δεν έχουμε κάνει ακόμα πάντως μπάνιο.
2: Όχι, όχι, ούτε εμείς.
1: Γιατί είναι κακός?
2: Έχω να κάνω ένα χρόνο τώρα.
1: Εννοείστε, φαντάζομαι στη θάλασσα.
2: Όχι, γενικά.
1: Α, γενικά ένα χρόνο.
2: Στη θάλασσα λέω να πάω τον άλλο μήνα.
1: Πας και λούζεσαι στο σαντούς που έχουν μετά απ' έξω.
2: Έχει στον καρτερό πάνω, τους φίλους μου.
1: Λοιπόν, ας πάνω. Αυτά που λέτε. Περιμένοντας τη Μάνια που στην ώρα της βλέπετε,
2: ναι,
1: εδώ πέρα.
2: Ναι, ναι.
1: 9 παρατέταρτο, κυρία.
2: Εγκλέζα.
1: Μην έρθει. Μην κάνει το λάθος και καμιά φορά πιο νωρίς. Εγκλέζα, στην ώρα της. Θα φτιάξουμε τώρα μια πολύ ωραία μακέτα. Έφτιαξα ήδη μια μακέτα στο Instagram το δικό μου. Μπείτε να τη δείτε. Στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Θα φτιάξουμε τώρα μια με το Μάνο και θα γίνουμε. Πώς το είπα, ναύτες. Ναύτες θα γίνουμε τώρα, ναι.

0: Music Club 105,8.
1: Να καλωσορίσουμε την...
2: Ναι, πες το.
3: Νομίζω Μάνια.
1: Πώς τη λένε την κοπέλα
3: αυτή.
1: Μάνια.
2: Εμένα πες πώς τη λένε την κοπέλα, βρε, ανώνυμε.
3: Ανώνυμε.
1: Τι ανώνυμε.
2: Άσχετε, άγνωστε.
1: DJ Παναγιώτης Μάρτης.
2: Που πας στη μάνα σου και σου λέει ποιος είσαι εσύ.
1: Εγώ πάω στη μάνα μου και μου λέει ποιος είμαι εγώ.
3: Όχι, κάθε μέρα πάει.
1: Κάθε μέρα. Θα την πάρω τηλέφωνο, θα την πάρω τηλέφωνο να τη ρωτήσουμε. Αδίδα μου πει, έλα παιδί μου.
2: Τι να πω και αυτές γενικά, ντρέπομαι, τι να της πω.
1: Μάνια, τι έγινε, ρε, εσύ βρήκες στο δρόμο. Τι έγινε.
2: Κοροϊδεύεις.
1: Όχι, την αλήθεια λέω.
2: Από την αλήθεια. Δεν μπορούσα να ξυπνήσω το πρωί.
1: Πάλι ρε Σημάνια, γιατί τι έκανες.
2: Δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Κοιμήθηκα αργά. Δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Ζορίστηκα πάρα πολύ. Η αναβολή στο ξυπνητήρι του κινητού πλέον έχει γίνει επέκταση της ψυχής μου. Κατά καν του χεριού μου. Βιάστηκα όμως, κατέβηκα παρόλα αυτά.
1: Όταν λες αργά,
2: γρήγορα.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες δηλαδή. Αφού ξέρεις ότι δεν μπορεί να ξυπνήσει το πρωί, γιατί.
2: Δεν με έπαιρνε ο ύπνος.
1: Δεν σε έπαιρνε, φαντάσου ρε Σημάνια.
2: Ούτε ο ύπνος,
1: μιλάω τώρα εγώ πάλι, άμα μιλάω με κακός πάλι εγώ, με κακός.
2: Και να ξέρεις καημένα μου.
1: Και μου λένε οι ανθρώποι, μα τι είναι αυτά μου λέει που λες της Μάνιας κάθε πρωί και τα λοιπά. Εγώ είναι αυτά που λέω. Αυτή όλη μέρα με βρίζει, μου δίνει μούτζες και τα λοιπά. Και δεν λέτε για τα χάλια της, μόνο λέτε για μένα.
2: Ποια χάλια μου, βρε ανώνυμε, ποια χάλια μου.
1: Το ανώνυμε το πες και πριν, το λες και τώρα. Ναι, αλλά δεν είναι. Όταν το λέμε, δηλαδή. Πρέπει να βρεις άλλες λέξεις, συμφωνείς. Δεν μπορεί τα ίδια και τα ίδια.
2: Ποια χάλια μου, βρε κακομύρι.
1: Απλή λέξη.
2: Άλλη λέξη.
1: Δεν, ναι, αλλά το κακομύρι είναι απλό. Το έπαιζε και την ταινία από την Ετένα χθες το βράδυ της κακομύρας. Οπότε φαντάζομαι το έδωσε από εκεί. Και εντάξει, δεν
2: τεράστιο. Εγώ είδα Ετένα.
3: Βγάζει δικιά.
1: Βρες μια δικιά σου λέξη.
2: Αυτό είναι το επίπεδο συνεννόησης μας, κατάλαβες. Βγάζει μόνο τα δικά του συμπεράσματα. Όλο το Σαββατοκύριακο με έπαιρνε τηλέφωνο, μου έσπασε τα νεύρα. Με έπαιρνε όλο το Σαββατοκύριακο και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί. Και βάζει τον κόσμο να μου λέει ψέματα. Ότι ακούνε την εκπομπή για αυτόν. Το καταλαβαίνεις. Βάζει τις κοπέλες και με παίρνουν με βιντεοκλήση.
3: Τις κοπέλες,
1: ναι. Και λένε, Μάνια, ωραία εκπομπή, αλλά εμείς την εκπομπή την ακούμε για τον Παναγιώτη.
2: Και γελάω. Και λέω, σας έβαλε πάλι να το πείτε.
1: Και την ώρα που είναι έτοιμη να απαντήσει, να τους πει ότι άμα με πήρατε πάλι, τους το κλείνω.
2: Ναι.
1: Και δεν μπορεί να μιλήσει.
3: Δεν μπορεί να μιλήσει.
2: Και τον ακούω και λέει, δείτε τι θα κάνω τώρα. Τάκ. Κατάλαβες.
1: Καλός.
3: Κύριος.
1: Έλα σου πω, καλός όμως. Αυτά είναι αστεία.
2: Και ωστόσο έχει τύχει και όσες φορές με έχει πάρει, δεν είμαι μόνη μου. Κάποιος είναι δίπλα, κάποιος είναι μαζί.
1: Με ποιον είσαι.
2: Με τους φίλους, μπορεί, με κάποιον θα είμαι.
1: Με τους φίλους από το Κάιρο.
2: Και γελάνε όλοι.
1: Ναι.
2: Μου λέτε αυτός ο Καραγκιόζ.
1: Ο Καραγκιόζ του λένε. Τώρα δεις τη μακέτα που θα φτιάξω, τώρα θα δεις.
4: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

0: Club.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μία πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
7: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
6: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
7: Άρε Ζήνονα.
6: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
8: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
6: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
8: Όχι.
6: Γι' αυτό έσπασε.
8: Και τώρα.
6: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
9: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
6: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
9: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
4: Πού ταξιδεύεις πάλι?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
4: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
3: Παγωτό. Με πραλίνα αμυγδάλου.
4: Άντε πάλι.
5: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Γκρόχε, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φράνκε και Ρόκα και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Άρε Μάνια, καλή εβδομάδα Μάνια.
1: Άρε Παναγιώτη, καλή εβδομάδα ρε Παναγιώτη.
0: Πώς πέρασες ρε εσύ Μάνια?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Α, σου λείψαμε, σου λείψαμε.
1: Καθόλου ρε εσύ.
0: Αλήθεια.
1: Μα την Παναγία.
0: Δηλαδή ας πούμε δεν ξύπνησε το πρωί.
1: Αρχικά πότε να μου λείψεις ρε, αφού μιλούσαμε κάθε μέρα.
0: Ναι ρε παιδί μου, δεν ξύπνησε το πρωί να πεις μα πού είναι ρε εσύ αυτός ο άψογος, ο κύριος που κάνει μαζί εκπομπή.
1: Όχι, δεν... θα σου πω ακριβώς συνέβη. Εγώ ότι πέστω το Σάββατο το απόγευμα πήγα τέλος πάντων πια με ένα καφέ στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Και μπαίνοντας στο αμάξι, ας πούμε, κατά τις 9.
0: Μα το βράδυ.
1: Το βράδυ, επειδή εγώ το Σάββατο δεν κατέβηκα στο μαγαζί στο κέντρο γιατί είχα ραντεβού στην Αλικαρνασσό. Οπότε δεν έκανα ξέρεις αυτά που κάνουμε στην καθημερινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Το στάνταρ πρόγραμμά μου. Εγώ λοιπόν νόμιζα ότι είναι Κυριακή και μπαίνω στο αμάξι και λέω Χριστέ μου το Σάββατο τώρα. Λέω Χριστέ μου, ποιο τον ακούει πάλι αύριο το πρωί. Και συνειδητοποιώ ότι είναι Κυριακή και δεν θα σε δω. Και η χαρά μου ήταν δυσβάσταχτη. Πού να φανταστώ.
0: Μα δεν κολλάει το δυσβάσταχτη.
1: Δεν μπορούσα να τη βαστάξω. Χαρά.
0: Ναι, αλλά το δυσβάστακτη το λέμε σε κάτι θλιβερό. Δεν το λέμε στο.
1: Είναι απεριόριστη.
0: Απεριόριστη χαρά μου.
1: Ναι. Unlimited.
0: Όχι, απλά ρε παιδί μου, δεν σε διορθώνω. Απλά σου λέω να μιλάω σωστά ελληνικά. Ναι, κατάλαβε, ναι. Γιατί μιλάς αράβικα και δεν καταλαβαίνω.
1: Να φανταστώ εγώ βέβαια λέγοντας αυτά τα αράβικα ότι μετά Κυριακή πρωί-πρωί θα δω πάλι τα μούτρα του. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Ζήνονα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδη. Στα Ακροπολία Ιερονιμίδη. Στην Οικοπροκάτ Γιώργο Προβιδάκη. Στην Αθηναϊκή Επιπλοκ γραμμή, βέβαια στο Αθηναής Garden and Hall, στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory, στα Βενζινάδικα της Envirol, στην Art Glass Νεόπουλος, στο 67 Store και βέβαια στην Technotent Nathenas που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8.
1: Να πούμε καλημέρα και στη Μέντιστρον που είναι και σήμερα μαζί μας, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171, Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά, Ηρακλείου για οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση, Κακάο Pastry and Bakery, τούρτες, καφέδες, ψωμί και πολλά πολλά άλλα που θα βρείτε πιτσουλά και Κλάνθη Γωνία. Να σας πω ότι και σήμερα στην παρέα μας είναι το φωνοποιείο Βαφείο Βένιανάκης στην ΒΥΠΕ Οδός Ήτα. Να σας κάνω το αυτοκίνητό σας σαν καινούριο, καλύτερο από καινούριο.
0: Μάλιστα.
1: Και να σας πω ότι σήμερα θα σας δώσουμε και δώρο γυάλισμα φαναριών. Όχι ακόμα, όχι ακόμα.
0: Α, σε λίγο.
1: Σε λιγάκι. Απλά σας προετοιμάζω ότι έχει δώρο σήμερα ημέρα.
0: Θα βάλουμε και το καινούριο του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το οποίο μας αρέσει πολύ και λέγεται Φωτιά στη νύχτα.
1: Έβγαλε καινούριο τραγούδι ο Τζιάννης.
0: Ναι, όχι το Φωτιά στα Σαββατόβραδα.
1: Τραγουδάει ακόμα ο Χατζηγιάννης.
0: Εννοείται. Μπράβο. Ότι τραγουδάει ακόμα ο Χατζηγιάννης. Τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Μιχάλης Χατζηγιάννης 2026, Φωτιά στη νύχτα. Είναι αυτό εδώ. Ένα μπιτάκι πάρα πολύ ωραίο, έτσι καλοκαιρινό κτλ. Έχουμε ετοιμάσει και το Δευτέρα από τον Αντώνη Ρέμο. Και θα παίξουμε και λίγο Ελένη Φουρέιρα. Η ώρα είναι 9 και 17. 9 και 17, ημέρα Δευτέρα, την καλημέρα μας.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, η Μάνια η Δανδουλάκη, η οποία είναι εδώ, είναι στεναχωρημένη. Είναι στεναχωρημένη σήμερα, διότι δεν πέρασε στην πρώτη, δεν έφτασε μάλλον στην πρώτη τριάδα.
5: Πάρα πολύ.
4: Ο Ακύλας.
5: Έχω εκνευριστεί.
4: Μα γιατί ρε η Μάνια?
5: Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε όλη την Ευρώπη.
4: Ναι, ναι.
5: Μακάρι όλα τα μακάρι.
4: Ναι, ναι.
5: Τους αξίζει να έρχονται εδώ πέρα πραγματικά και να πληρώνουν το φρέντο εσπρέσο 42 ευρώ.
4: Ναι.
5: Και το γύρο 64.
4: Συμφωνώ, Μάνια.
5: Λοιπόν, είναι για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκα ότι πραγματικά είχα καταλάβει τόσα χρόνια ότι δεν έπρεπε να το βλέπω αυτό το διαγωνισμό.
4: Μα γιατί
5: είναι στημένος.
4: Γιατί είναι στημένος, γιατί.
5: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Μα γιατί,
5: τώρα,
4: γιατί.
5: Σε παρακαλώ. Δηλαδή πέσαν όλα τα στοιχήματα τόσο έξω. Ήτανε πρώτη Φιλανδία και βγήκε τελικά η Βουλγαρία ξαφνικά.
4: Η Ντάνα, πώς τη λένε την Ντάνα.
5: Ντάρα. Ντάρα δεν τη λένε. Ωραία, Ντάρα δεν τη λένε. Ντάρα τη λένε.
4: Ναι. Πριν σου πω.
5: Ωραίο τραγούδι το Μπαγκαράγκα.
4: Ωραίο είναι, θα το βάλουμε στο πρόγραμμα.
5: Να πούμε και τι σημαίνει, αν θέλει. Το ξέρει ότι ήταν Έλληνα ο στοιχουργό.
4: Εννοείται. Δημήτρη Κοντόπουλο. Δημήτρη Κοντόπουλο.
5: Το Κοντόπουλο λοιπόν το τραγούδι.
4: Ναι, μωρέ, του Μακρυγιάννη ο εγγονό είναι. Για πε, ναι.
5: Ποιο
4: είναι ο
5: Μακρυγιάννη?
4: Αφού αυτόν τον λένε Κοντόπουλο.
5: Γιατί ασχολούμαι. Ναι. Ντάρα τη λένε όντω την κοπέλα και σημαίνει στην ουσία το Μπαγκαράγκα. Πάρα πολύ ωραία. Μου έχει κολλήσει τραγουδά που θε Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα,
4: ναι.
5: Μόνη μου. Είναι αυτό το συνέστημα, λέει, το Μπαγκαράγκα σημαίνει όπως όλα θα πάνε καλά. Όταν αφήνει πίσω το φόβο και προχωρά με βάση την αγάπη.
4: Η Ντάρα και το τραγούδι Μπαγκαράγκα συγκέντρωσε 516 βαθμούς, αφήνοντας στην δεύτερη θέση το Ισραήλ, το οποίο τερμάτισε, είπαμε, στη δεύτερη θέση. Η ερώτηση λοιπόν, Μάνια Δανδουλάκη, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, απλά σου λέω, είναι η εξής. Μία είναι η ερώτηση. Με όλα αυτά που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο ένα χρόνο με το Ισραήλ, ποιος ψήφισε το Ισραήλ? Εδώ αποχώρησαν 5 χώρες από το διαγωνισμό επειδή μπήκε το Ισραήλ στην Eurovision. Και αποχώρησαν 5 χώρες, δεν πήγαν καν για να δείξουν τέλος πάντων με αυτόν τον τρόπο την αγανάκτησή τους, την αντίθεσή τους, δεν ξέρω κι εγώ.
5: Λοιπόν,
4: οτιδήποτε κάτι.
5: Άκου, Παναγιώτη,
4: ποιο ψήφισε, ρε φίλε, το Ισραήλ? Εξήγησε.
5: Όταν ο βασικός χορηγός της Eurovision είναι Ισραηλινός, όλα γίνονται. Και εδώ θα σταματήσω.
4: Ο όρος Μπαγκαράγκα και το τραγούδι Μπαγκαράγκα, το οποίο είναι και αυτό, λειτουργεί το τραγούδι, ένα μήνυμα, λέει, αυτοπεποίθησης και εσωτερικής δύναμης. Και το δικό μας τέτοιο δεν ήταν? Ναι, το Φέρτο.
5: Αυτό πήγα να σου πω. Εμένα μου θύμισε πάρα πολύ το στυλ του Φέρτο. Δηλαδή το τραγούδι δεν ήταν
4: το
5: κάτι
4: ύφος.
5: Συγκλονιστικό.
4: Όχι, σχεδιά, ωραίο ήταν.
5: Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
4: Το τραγούδι ήταν ωραίο, το Μπαγκαράγκα. Εγώ όταν το είδα.
5: Ωραίο ήταν. Θέλω να σου πω, δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό. Δεν ήταν, α πούμε, μια κοπέλα που τραγούδισε όπερα. Δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό το τραγούδι. Μένει η φράση. Πώ ήταν το Φέρτο, ήταν και το Μπαγκαράγκα.
4: Μπαγκαράγκα.
5: Εμένα το με σόκαρε. Είναι πραγματικά, εγώ τόσο χρόνια, ρε παιδί μου, δεν βλέπω Eurovision, αλλά βλέπω λίγο τα στοιχήματα, μετά τα αποτελέσματα κτλ.
4: Ναι.
5: Δεν γίνεται τώρα η Φιλανδία να είναι φαβορή με 70% ότι είναι μπροστά πρώτη και να βγαίνει έκτη. Η Αυστραλία να βγαίνει αντί για δεύτερη τέταρτη. Το Ισραήλ και η Ρουμανία δεν υπήρχαν πουθενά. Εμείς ήμασταν δεύτεροι και είχαμε δέκατη.
4: Ναι, δέκατη.
5: Η Κύπρος ήταν δέκατη και βγήκε 11η.
4: Ωραίο.
5: Δηλαδή.
4: Ωραίο, και τον Τζάλα, ωραίο ήταν. Απλά αυτή ήταν, τώρα δεν έδωσε και τον καλύτερο του σε αυτό. Η αλήθεια είναι τώρα στην.
5: Έλα, παιδιά, στη μένα.
4: Έλα με τα στημένα σου, έλα. Σου βάλω λίγο Άντζελα Δημητρίου τώρα να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Μετά σου βάλω το Μπαγκαράγκα.
5: Ποιο είναι, ποιο είναι.
4: Θα ακούσει τώρα.
5: Οπα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
1: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
1: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Παιδιά!

0: των 5,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, η μοναδική, η ανεπανάληπτη, η λαλίστατη, το αστέρι των Ερτζιανών.
2: Ναι.
1: Η Κωνσταντίνα
2: Παπαδοπούλου. Είμαι σίγουρη, να φίλε, πόσο καλά σε ξέρω.
1: Η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου κάνει μετά από μας εκπομπή, θα έρθει σε 11 η ώρα.
2: Σε ξέρω, ρε.
1: Δίπλα μας είναι η Μάνια Ιδανδουλάκη.
2: Ό,τι είναι τώρα, ό,τι έμεινε. Ό,τι έμεινε. Μα πώς το ξέρω, ρε φίλε. Χριστέ μου, είσαι τόσο προβλέψιμο στα μάτια μου πια
1: ναι, παραγγελία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μα αυτά είναι αστεία όμως. Εμένα αυτά μου αρέσουν.
2: Πω, είδε που παντρεύτηκε άλλη.
1: Τάδα.
2: Πώς γίνεται αυτή να παντρεύτηκαν τώρα σε άκρα μυστικότητα, οικονομάκου με τον Τζερέλα, τώρα δεν το καταλαβαίνω.
1: Οικονομάκου, στο έχω πει ότι η παλιά μου στέλνει μηνύματα με γούσταρ και τέτοια στα έχω
2: πει. Καλά,
1: αυτά.
2: Εγώ πιστεύω ότι και τώρα είναι αρχή και δεν σου στέλνει με τον Τζερέλα. Κανα χώρο ξαναστείλει.
1: Εντοείνε, εντάξει, εννοείται. Αλήθεια είναι αυτή. Μα είναι ωραία κοπέλα, ρε φιλέ. Εννοείται ότι.
2: Παντρευτήκανε στην Αθήνα ενώ είχαν ακουστεί οι φήμε για την Πάρο, είχαν ακουστεί ότι επειδή είναι καθολικό. Ο Τσερέλα θα παντρευτούν σε δημαρχείο. Μάθαμε όμως από έγκυρες πηγές ότι παντρεύτηκαν σε εκκλησία.
1: Ναι.
2: Έτσι να τα πούμε αυτά, σε εκκλησία της Αθήνας.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ βέβαια να ξέρετε ότι με δικές μου αποκλειστικές πληροφορίες
1: ναι.
2: στο Music Lab 105,8
1: ναι, ναι.
2: το πάρτι θα γίνει κανονικά στην Πάρο.
1: Το ξέρω, αφού εγώ θα παίξω μουσική. Αφού με έχουν πάρει τηλέφωνο, είναι δυνατόν τώρα.
2: Εντάξει, εγώ τώρα έχουν βγει φωτογραφίες, δεν το έραψα εγώ τον ηφικό, τώρα έραψα τη Σίλια Κρυθαριόν. Δεν πειράζει, να φάμε όλοι ψωμί. Να φάει κοπέλα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, για όλους έχει δουλειά.
1: Μα πόσο ωραία τα λες, δηλαδή. Είσαι καταπληκτική, είσαι καταπληκτική. Να στείλω την καλημέρα μου στον συμπαρουσιαστή εδώ της εκπομπής, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, ο οποίος δεν είναι εδώ, έχει πάει στην
2: Έλα,
1: Αθήνα.
2: Ζει αυτός.
1: Ναι, ζει. Του λέω τι καιρό κάνει και στην Αθήνα, μου λέει ντάλα ήλιος. Ντάλα, πώς λέμε ντάλα μεσημέρι.
2: Πώς λέμε ντάλα international.
1: Όπως λέμε ντάλα international. Και μια που είπες ντάλα international, επειδή εδώ η εκπομπή είναι international, θα σου βάλω ένα τραγουδάκι.
2: International όμως, όχι international. International.
1: International. Θα σου βάλω ένα τραγουδάκι το οποίο θα είναι το hoot του καλοκαιριού.
2: Hoot.
1: Το hit του καλοκαιριού. Δεν λέω όνομα και πώς το λένε και τα λοιπά. Πάντως είναι πολύ ανεβαστικούλικο. Ας το βάλω έτσι λίγο ίσα να πάρεις έτσι μια ιδέα.
2: Όπα ρε.
1: Έλα ρε κολλητέ μου.
2: Γίναμε.
1: Τσίκι τσίκι τσά λέγεται. Τσίκι τσίκι τσά. Ρεγκετόν.
2: Εμένα μου θυμίζει το FY το τραγούδι.
1: Ναι, όλα
2: από κάπου. Να φέρει αίρεση, το 100.
1: Ναι, όλα από κάπου έχουν πάρει μια.
2: Δεν υπάρχει παρθενογένεση.
1: Εννοείται, δεν υπάρχει. Κάποιος να φέρει το 100.
2: Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Περιπολικά τα λένε, ρε.
2: Πυροσβεστικά.
1: Ωραία, μάνια. Περιπολικά τα λένε.
2: Περιπολικά ή πυροσβεστικά.
1: Τέλος πάντων, εσύ λες το μπαμ.
2: Μπαμ.
1: Κάποιος να φέρει το 100.
2: Σου έδωσα μπαμ. Ιδέα για ρεμιξάρα.
1: Εντάξει, ρεμιξάρα.
2: Όπα,
1: μάνια.
2: Όπα,
1: μάνια.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
6: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua.
7: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Jumbo.

λίγες σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Παναγιώτης και Μάνια κάθε πρωί.

0: 95,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 10 ακριβώς και εμείς επιστρέψαμε εδώ με την Μάνια, βλέποντας κάτι φωτογραφίες εδώ που ανέβασε η Σοφία Φυρού, ντυμένη σαν Βραζιλιάνα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Η Σοφία Φυρού, τι δουλειά κάνει αυτή η κοπέλα?
4: Είναι influencer. Είναι.
3: Influencer. Εννοείται.
4: Έδωσε και μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη ο Αλέξανδρος ο Κοψιάλης, ο άντρας της.
3: Ναι, αυτός αδυνάτησε αυτός.
4: Αδυνάτησε λοιπόν και αυτός έχει βάλει ένα πλάνο. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι κάνει. Είπε ότι όταν τελειώσουν οι μέρες αυτού του πλάνου, ναι, θα τα μοιραστεί όλα με τον κόσμο.
3: Ναι. Ωραία πάντως η Σοφία.
4: Φυσικά, βέβαια, ο άνθρωπος έχει χάσει πάρα πολλά κιλά. Τον κράζουν εκεί πέρα ότι κάνει ενέσιμα κτλ. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε ενοχοποιήσει όλες τις διαδικασίες με τα ενέσιμα. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει με το σώμα του και τον εαυτό του. Δεν χρωστάτε εξηγήσεις σε κανέναν.
3: Συμφωνώ,
4: και να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς για την υγεία σας πρωτίστως, φυσικά, και για να αρέσετε στους εαυτούς σας. Ο κόσμος πάντα θα έχει να πει. Πάντα.
3: Μπράβο.
4: Ευχαριστώ
3: μπράβο.
4: Πάρα πολύ.
3: Μπράβο, τα λέτε καταπληκτικά.
4: Φυσικά και τα λέμε καταπληκτικά.
3: Θα κάνουμε μια ερώτηση τώρα εδώ στους φίλους ακροατές. Περιμένουμε την απάντησή τους για να γελάσουμε λίγο. Οι απαντήσεις περιμένουμε στο Viber στο 6970 11 1058. 6970 11 1058. Αν η πεθερά σας ήταν φαγητό, τι φαγητό θα ήταν? Αυτές είναι.
4: Εσύ πες μας, εγώ δεν έχω πεθερά.
3: Εμένα θα ήταν, ας
4: πρόσεξε
3: πούμε.
4: Πρόσεξε να πεις σου, προσέχει τα παιδιά, πρόσεξε.
3: Αρνάκι με πατάτες στο φούρνο.
4: Ωραίο.
3: Αλλά θα το προτιμήσουμε με κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Γιατί? Διότι εμένα μου αρέσει περισσότερο το κοτόπουλο με πατάτες.
4: Τι γλυκός γαμπρός, ναι. Ρε φίλε.
3: Ναι.
4: Ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα που πες έτσι Viber, θες να κάνουμε ένα διαγωνισμό?
3: Εννοείται, ναι.
4: Να δώσουμε ένα γυάλισμα φαναριών από το φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης.
3: Εννοείται, με το Instagram βέβαια να το δώσουμε.
4: Με το Instagram του σταθμού λοιπόν τώρα, ο πιο γρήγορος, ο πιο τυχερός θα μας στείλει Βενιανάκης, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο στο Instagram του σταθμού για να πάρετε ένα γυάλισμα φαναριών. Βενιανάκης, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο.
3: Μπράβο, Μάνια. Αυτά είναι δώρα. Περιμένουμε και τις απαντήσεις σας στο Viber στο 6970 11 1058. Να ήρθαν τώρα οι πρώτες απαντήσεις. 6970 11 1058. Αν η πεθερά σας ήταν φαγητό, τι φαγητό θα ήταν? Ήρθαν οι πρώτες απαντήσεις. Να λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, λέει πατσάς. Πατσάς τώρα, πατσάς.
4: Είστε όμως.
3: Ας λέει και εδώ η Κωνσταντίνα εδώ, η φίλη μου, λέει σαλιγκάρι θα ήταν, μου λέει.
4: Χοχλιούς.
3: Μπιφ. Λοιπόν, αυτή είναι η σημερινή ερώτηση, η ερώτηση της ημέρας. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας για να κερδίσετε το δωράκι που είπε εδώ η φίλη μας η Μάνια και επιστρέφουμε στην μουσική.

0: Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η τραγουδίστρια Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Ναι, έκανε τη βάφτιση.
1: Και ο σύντροφός της, ο Στέφανος ο Στρατάκης, βάφτισαν την κόρη τους εχθές ημέρα Κυριακή στο Ηράκλειο Κρήτης, στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης, στα Σπήλια.
2: Ναι.
1: Ήσουν καλεσμένοι?
2: Δεν πήγα, δεν πρόλαβα. Δεν θα πάει για μπάνιο.
1: Είχε ραφτεί σε σένα?
2: Εννοείται.
1: Η βάπτιση πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε τραπέζι σε γνωστή ταβέρνα στο Σκαλάνι. Βέβαια. Το κοριτσάκι πήρε το όνομα Αεροφίλη, ενώ νονή της ήταν η Μαρία και ο Αντώνης. Συγχαρητήρια, μπράβο. Να είναι καλά. Το παιδάκι, υγεία ευχόμαστε. Αυτό βέβαια ήθελα να κουβεντιάσουμε λίγο, ρε Σημάνια, με τα ονόματα. Με τα ονόματα των παιδιών, ρε φίλε. Δηλαδή, καμιά φορά, εντάξει, δεν συμβαίνει συνέχεια, αλλά καμιά φορά βγάζουν κάτι ονόματα έτσι λίγο περίεργα. Δηλαδή, να βγάλουν διπλά ονόματα. Δηλαδή, Γιώργος Μαρίνος, ας πούμε, παράδειγμα, λέω τώρα.
2: Ναι.
1: Παναγιώτης.
2: Μάρτης.
1: Όχι Μάρτης. Παναγιώτης Πέτρος, λέμε τώρα.
2: Εντάξει, έχω διαφωνώ λίγο με τα διπλά ονόματα, αλλά συνέχισε.
1: Λέμε ρε παιδί μου τώρα, πες ότι θέλουν να βγάλουν και τα δύο ονόματα των δύο παππούδων.
2: Το
1: λέμε
2: έχουμε
1: τώρα.
2: Κάνει, τα έχουμε κάνει όλα τα κοπέλια Ισπανούς.
1: Ναι,
2: πάμε
1: αλλά.
2: Παρακάτω.
1: Ναι, Χουάν. Αλλά.
2: Όχι, δεν εννοούσα αυτό, με διπλά ονόματα εννοούσα.
1: Ναι, αλλά βγάζουν καμιά φορά κάποια ονόματα τα οποία σίγουρα δεν τα έχουν στην οικογένεια. Δηλαδή.
2: Πού το ξέρει, ρε φίλε.
1: Δύσκολο, ρε φίλε.
2: Να βγάλω εγώ το γιο μου Ευκλήδη που ξέρει ότι Ευκλήδη λένε τον πατέρα μου.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά να τον βγάλει Ευκλήδη Ιωακήμ. Αποκλείεται, ρε φίλε, να είχατε στην οικογένεια Ευκλήδη Ιωακήμ.
2: Γιατί άμα είναι Ευκλήδη ο πατέρα μου και Ιωακήμ ο πεθερό.
1: Εντάξει.
2: Πού τα ξέρει αυτά.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο περίεργα αυτά τα ονόματα. Δηλαδή,
2: το αεροφίλι, σου φάνηκε σε ένα περίεργο.
1: Όχι το αεροφίλι. Το αεροφίλι είναι μια χαρά. Είναι και,
2: είναι και πολύ ωραίο όνομα.
1: Πολύ ωραίο όνομα το αεροφίλι. Απλά τώρα θυμήθηκα τα διπλά ονόματα. Δηλαδή, δεν σκέφτονται τα παιδιά. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, λέμε. Το ένα παιδί το λένε, ξέρω εγώ, Απόστολο Μάξιμο. Λέμε τώρα. Δεν σκέφτονται ότι αύριο μεθαύριο αυτό το παιδί θα θέλει να φτιάξει Gmail. Πώς θα το λέει. Πώς το λένε,
2: Απόστολος Μάριος
1: Μάξιμος,
2: Μάξιμος.
1: Παπάκι Gmail, δηλαδή
2: δεν όχι, θα... όχι, όχι, όχι, τι και επίθετο.
1: Α, ναι.
2: Απόστολος Μάξιμος Μάρτης Παπάκι Gmail.
1: Και καλά να είναι Μάρτης. Ναι, καλά να είναι Μάρτης, να είναι κανένα μικρό. Άμα είναι ας πούμε σαν του γαμπρού με εμένα που το λένε Μαστρονικόλα. Και το παιδί ας πούμε το έχεις βγάλει
2: Απόστολο Μάξιμο Μαστρονικόλα.
1: Απόστρομο Μάξιμο.
2: Απόστρομο πραγματικά.
1: Απόστολος Μάξιμος.
2: Έχει τρόμο.
1: Μαστρονικόλας Παπάκι Gmail. Θέλει μια εβδομάδα να το πήρε φίλε.
2: Δεν κρίνουμε, δεν κρίνουμε.
1: Όχι, δεν κρίνουμε.
2: Δεν κρίνουμε. Παναγία, δεν κρίνουμε.
1: Το πεθερό πώς τον λένε σαν να λέμε τώρα.
2: Δεν έχω πεθερό, το παντρευτώ θα σου πω. Όταν παντρευτώ θα σου πω.
1: Αν είχες ρε παιδί μου, αν είχες, λέμε, πώς θα το λέγαμε.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω σκεφτεί πώς θα μ' άρεσε.
1: Περιμένουμε και τα μηνύματά σου. Ήδη έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δηλαδή αυτό με την πεθερά. Τι φαγητό θα ήταν η πεθερά σας, αν ήταν φαγητό τέλος πάντων. Στο 69 70 11 10 58, στο Viber. Ό,τι θέλει λέει, μπορεί να είναι η πεθερά μου, αρκεί να μην κάνει μπάμιες που δεν μου αρέσουν λέει καθόλου. Μας είπε εδώ η φίλη μας η Εμμανουέλα.
2: Αν αρέσει το γιου όμως.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 10:22. Μα τα φτιάξε, λέει, η Πάμελα Άντερσον με τον Τόμ Κρούζ.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι, είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουτ.
2: Κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς.
1: Ναι, φήμες θέλουν την ηθοποιό να έχει τραβήξει την προσοχή του στάρ του Χόλιγουτ, του Τόμ Κρούζ. Αυτή πριν από λίγο καιρό δεν τα είχε με έναν άλλον που έπαιζε, που έκανε κάτι άλλες ταινίες, έτσι, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που έπαιζε αυτός έτσι σε κάτι περιπέτειες κτλ.
2: Ανάλογο είναι αυτό.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Τέλος πάντων, σύμφωνα λοιπόν με τα κουτσομπολιά και. Α, ναι, τα είχε με τον τέτοιο, με τον Λίαμ Νίλσον.
2: Νίλσον.
1: Λίαμ Νίλσον τα είχε.
2: Νίλσον.
1: Ναι. Είχαμε λέει, μια ερωτική σχέση για λίγο. Το ξεκαθάρισε, έκανε κάποιες δηλώσεις η Πάμελα Άντερσον. Χώρισε λοιπόν από αυτόν και τώρα τα έφτιαξε με τον Τόμ Κρούζ.
2: Τόμ Κρούζ.
1: Είναι 58 χρονών η Πάμελα Άντερσον.
2: Ναι.
1: Και ο Τόμ Κρούζ είναι 63.
2: Μια χαρά, θα περάσουν αυτή η ζωή και κότα.
1: Όπως λέγεται επίσης, η Πάμελα Άντερσον δεν σταματάει ποτέ και θέλει συνέχεια.
2: Ασταμάτη,
1: Πάμελα. Ασταμάτη, non-stop κτλ. Από τον Baywatch, τι θυμάστε από τον Baywatch, ας πούμε.
2: Παναγία μου.
1: Ναι, Παναγία μου. Η πρωταγωνίστρια του Baywatch, η οποία σας λέω είχε πριν από λίγο καιρό σχέση με τον Liam Neeson κτλ. Και τώρα τα έχει φτιάξει με τον Tom Cruise. Ωραίος ο Tom Cruise. Ταινίες αγαπημένες, τις παλιές ξέρω εγώ βέβαια, το Top Gun.
2: Top Gun.
1: Ναι, και το άλλο που το λέγανε το Cocktail, ας πούμε, και τα σχετικά. Λοιπόν, θα μας βάλεις να ακούσουμε το τραγούδι αυτό, το Μπαγκαράγκα. Τι θα γίνει τώρα,
2: ναι, Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα. Γιατί μετά θέλω να σου πω και για Αλεξάνδρου Ελληνίδου, αλλά πρώτα Μπαγκαράγκα.
1: Όχι, εντάξει, πες λίγο Αλεξάνδρου, δεν έχουμε θέμα. Πες, θα πάμε λίγο ωραία Ελληνίδου τώρα, να το έχω ετοιμάσει, το εξηγήστε μου. Λοιπόν, ναι, γενέθλια, κάνανε μαζί.
2: Είχαν αυτή γενέθλια, όπως είπαμε, με 10 χρόνια διαφορά και μία μέρα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει. Ο ένα 14, ο άλλο 15.
1: Ναι.
2: Τα είχαν λοιπόν τα γενέθλια, κάνανε ένα πάρτι. Σαν γαμοβάφτιση ήταν αυτό το πράγμα, βέβαια.
1: Να
2: πούμε αλήθεια.
1: Γιατί γαμοβάφτιση, δεν καταλαβαίνω.
2: Τραπέζι εκεί πέρα, στολισμοί. Είχαν κάνει καλά, εντάξει. Και εγώ τα ίδια γενέθλια έκανα πέρυσι που δεν είμαι κυρία Ελληνίδου.
1: Ναι, εντάξει, εσύ δεν είσαι ούτε η Δώρα Κάτση, τέλος πάντων. Ναι, παρακάτω, ναι. Πάλι μουτζα.
2: Ντυθήκανε. Τέλος πάντων, όπως ντυθήκανε, είχαν εκεί πέρα δύο τούρτες ίδιες, τις σβήσανε. Εγώ που ήθελα να σταθώ,
1: ναι,
2: γιατί
1: ναι,
2: είμαι και τέτοια. Αυτοί είχαν λοιπόν ένα mirror booth, ξέρεις τι είναι το mirror booth,
1: ναι, αυτό
2: και
1: με,
2: photo booth.
1: Με τις φωτογραφίες.
2: Με τις φωτογραφίες που πάντα κάτι στο πλαίσιο, ας πούμε, τις φωτογραφίες, το βλέπετε συνήθως στους γάμους και στα event. Γράφει το όνομα, ας πούμε, του παιδιού στη βάφτιση, το όνομα, ναι, και εγώ, ας πούμε, είχα κάνει στα γενέθλιά μου και έγραφε.
1: Και καλά, παίρνει μετά τη φωτογραφία,
2: ναι, και
1: λέει, και
2: γράφει το όνομα.
1: Σαν ενθύμιο ήμουν στα γενέθλια της μάνιας, ξέρω
2: ναι,
1: εγώ. Ναι.
2: Είχαν και ένα banner πίσω από την τούρτα που ξέρει από το στολισμό κτλ. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δεν έγραφα, ας πούμε, Δημήτρης Κερία. Και έγραφε Δημήτρης Αλεξάνδρου Κερία Ελληνίδου. Δεν το κατάλαβα.
1: Γιατί
2: με το όνομα τεπώνυμο. Δηλαδή πρέπει εγώ να κάνω γενέθλια. Όταν έκανα τα γενέθλιά μου και είχα photo booth.
1: Ναι.
2: Έπρεπε να γράφει Μάνια Δανδουλάκη.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα αυτή είναι διάσημη. Δεν σαν και εσένα τώρα που κάνεις εκπομπή εδώ πέρα στο Ηράκλειο Κρήτης τώρα, εντάξει.
2: Εγώ πάντως που δεν είμαι διάσημη, καταλαβαίνουν σε πιασμένα στο πάρτι ήρθανε.
1: Ναι.
2: Γνώμη μου.
1: Ναι.
2: Αυτά τώρα τις διθενιές, τέλος πάντων. Να ζήσουν στα δικά σας ηλεύθερα.
1: Και στα δικά μας ηλεύθεροι να παίξουμε λίγο ωραία Ελληνίδου. Το εξηγήστε μου. Good morning.

0: Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smart

0: 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
9: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
8: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
9: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
10: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
11: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
12: Από την πρωτεύουσα του κόσμου, το Ηράκλειο Κρήτης. Ο Music Club 100.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η Μάνια θα σας δώσει ένα πολύ ωραίο δώρο τώρα από το ψητοπολείο Σπύρος. Μπράβο, Μάνια, συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, θα
0: τέτοια
1: δώσουμε...
0: δώρα πρέπει να δίνεις.
1: Να το τώρα, για να σας ανοίξω την όρεξη. Στις 10:42 το πρωί θα πάρετε από εμάς δώρο μία σκεπαστή.
0: Μπράβο.
1: Ε, ωραίο. Λοιπόν, μία σκεπαστή με το Instagram του σταθμού θα δώσουμε τώρα. Θέλω να μου στείλετε όμως φωτογραφία από πού μας ακούτε.
0: Βέβαια,
1: από το σπίτι, από τη δουλειά, από το αυτοκίνητο, μια φωτογραφία, το ραδιόφωνο σας, τον υπολογιστή, ένα screenshot όταν μας ακούτε από το κινητό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, Σπύρος, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Τη φωτογραφία. Σπύρος, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και θα φάτε εσείς τη σκεπαστή που δεν μπορούμε να φάμε εμείς, κυρίες και κύριοι.
0: Μπράβο, μια σκεπαστή από το ψητοπολείο Σπύρος. Λοιπόν, από την Βουλγαρία, λοιπόν, η τραγουδίστρια, η οποία γιόρτασε την ιστορική νίκη με τον Μπαγκαράγκα, ενώ ο Έλληνας, ο Ακύλα, είναι δέκατος πλέον. Είχαμε και μια αποθέωση 27 χρονών η τραγουδίστρια. Όταν
1: αυτή
0: έφτασε...
1: το ξέρεις ότι ήταν και παντρεμένη και γιόρτασε την ημέρα της Eurovision. Ήταν ο ένας χρόνος από το γάμο της.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: One year anniversary.
0: 27 χρονή τραγουδίστρια. Έγινε χαμός όταν πήγε στο αεροδρόμιο εκεί στη Σόφια.
1: Αγάλα, 27 χρονών, παντρεμένη, ναι. Έχει πάρει την Eurovision και εμείς.
0: Όπου πήγαν εκεί εκατοντάδες θαυμαστές της, υποδέχτηκαν με σημαίες της Βουλγαρίας και συνθήματα για τη μεγάλη επιτυχία της. Όταν έφτασε αυτό, όταν έφτασε το αεροπλάνο στη Βουλγαρία, είχαν πάει τα κάτι πυροσβεστικά, ξέρεις, αυτό που ρίχνουν το νερό για να το υποδεχτούν. Δεν ξέρεις αυτό το σκηνικό, όταν θέλουν αυτό εδώ, που όταν έρχεται κάποιος στο αεροδρόμιο, πάνε τα πυροσβεστικά που είναι στο αεροδρόμιο και πετάνε νερό από ψηλά και υποτίθεται περνάει το αεροπλάνο μέσα για τον καλωσορίσουν. Δεν το
1: μάλιστα, μωρέ, κουβεδιάζεται εδώ πέρα. Έχουμε λειψιδρία στον κόσμο, τελειώνει το νερό και κάνουμε αυτά τα πράγματα.
0: Αυτή είναι στη Βουλγαρία, δεν είναι.
1: Γιατί δεν έχουν. Με το στόλο έχουνε... τον πλανήτη υπάρχει πρόβλημα το νερό.
0: Δεν έχουν πρόβλημα και στη Βουλγαρία.
1: Κατάλαβε και εμά είχαμε την Αφρικανική σκόνη δύο εβδομάδες και δεν τα ρίχναμε τα νερά στο δρόμο.
0: Ναι. Μετά όταν τέτοιο ήταν και ο άντρα εκεί, δώσαν ένα φιλί, δεν ξέρω να δω αγκαλιέ με τον άντρα τη να τον αφήσει.
1: Συγγνώμη, ο άντρα δεν τη συντόδεψε στη Eurovision.
0: Ναι, στη Eurovision αυτό σου λέω να τον εδώ φιλιούται εκεί πέρα. Όχι, στο αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο. Eurovision. Κρατάει αυτό το τέτοιο, το βραβείο, να τον φυλάει. Και αυτό μου θυμίζει λίγο ένα. Πώ το λένε αυτό το λιράρι εδώ πέρα που έχουμε, το Κουνάλι, του Ιωάννη. Ιδιο ο Μιχάλης Κουνάλης του Ιωάννη είναι.
1: Ναι.
0: Άμα τον δει λίγο, λε, του χοροπηδάει τώρα, αυτή χορεύει τώρα εκεί και τα λοιπά. Τραγουδάει.
1: Του φέρνει.
0: Λοιπόν, αυτά που λε. Ωραίο το Μπαγκαράγκα, το οποίο ξεσήκωσε εκεί, πήρε το μικρόφωνο.
1: Εντάξει, ήρθε στα Βαλκάνια, παιδιά, ήρθε στα Βαλκάνια.
0: Ναι, πήρε το μικρόφωνο και τραγούδισε εκεί το.
1: Α, πάμε το χρόνο Eurovision, πάει και με το κτέλ.
0: Ποιο?
1: Στην Eurovision. Πού θα τη Βουλγαρία.
0: Α, να πάμε του χρόνου εμείς, πάει και με το χτέλ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το τραγούδι που κέρδισε την Eurovision από την Ντάρα. Λέγεται Μπαγκαράγκα, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
1: Στην Μπαράγκα,
0: ναι, για σήμερα ημέρα Δευτέρα.

0: Εντάξει, και το δικό μας ωραίο ήταν. Δεν ήταν τελείως χάλια. Ήταν ωραίο.
1: Δηλαδή... Εγώ θέλω να βγάλουμε τον Μπαγκαράγκη για να βάλουμε το Φέρτο. Για μένα είναι Νικήτης ο Ακύλας. Ξέρεις, ναι, βέβαια τώρα τι θα με εκνευρίσει πάρα πολύ αυτήν την εβδομάδα.
0: Για πες.
1: Όλα τα πρωινάδικα που θα βγουν να κράξουν τον Ακύλα, όπου αν κέρδιζε όμως θα ήμασταν top και τρομερή επιλογή.
0: Ναι.
1: Θα βγαίνει τώρα, ας πούμε, ο Γιώργος Σολιάγκης και θα λέει: εγώ τα έλεγα ότι το τραγούδι δεν ήταν για Eurovision.
0: Ναι.
1: Και νάτα, τώρα έχουν βγει και κάποιοι καλοθελητές και λένε: όπου το στείλαμε, εδώ έδωσε ο ελληνικός λαός τόσα λεφτά για να στείλει τον Ακύλα στο Eurovision. Πέρυσι δεν είχαμε δώσει όλα λεφτά. Πρόπερσι δεν είχαμε δώσει όλα λεφτά. Έλα τώρα, εντάξει.
0: Ήρθε στο αεροδρόμιο ο Ακύλας και έκανε και κάποιες δηλώσεις. Στεναχωρημένος η αλήθεια.
1: Εγώ πολύ στεναχωρημένη είμαι για την Γκένς Γλίκας.
2: Ήταν μια φίλη που φορτώσανε χωρίς αυτή.
3: Δεν ήταν κάτι που φορτώσανε, γιατί εγώ η αλήθεια είναι πως χάρηκα πολύ που τόσος κόσμος το πίστεψε αυτό.
1: Ναι.
0: Πολλοί κόσμος, η αλήθεια είναι πολλοί κόσμος το πίστεψε.
1: Και αυτός το πίστεψε, ρε φίλε.
0: Ναι. Του κάνουν κάτι ερωτήσεις τώρα εκεί στο αεροδρόμιο. Γι' αυτό δεν είναι και πάρα πολύ καλός ο ήχος. Είναι από το αεροδρόμιο, από τον ανταποκριτή μας που στείλαμε εκεί στην Αθήνα.
3: Εκεί πέρα και εγώ το απόλαυσα. Πραγματικά θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου όλο αυτό
1: μου.
3: Και το οφείλω πραγματικά στον ελληνικό λαό.
4: Από το
0: ένα. Στον ελληνικό λαό! Αυτός κάνει για τέτοιο.
1: Να σου πω κάτι, εγώ στενοχωρήθηκα. Καλά, είδες, τώρα το θυμήθηκα, την Αγγλία.
0: Ναι ρε, τον κακομύρη και αυτόν που πήγε
1: ένα
0: μετά.
1: Ένα πόντο.
0: Ναι, αλλά πήγανε με. Δεν ξέρω, είδες το άλλο σκηνικό που
1: ναι,
0: ήταν. Που ήταν μόνος του εκεί και πήγαν οι άλλοι από τη Δανία.
1: Νορβηγία, Δανία.
0: Νορβηγία και του λένε: έλα, κάτσε δίπλα μας, κολλητέ μου, μην είσαι μόνος κτλ.
1: Έφυγε η αποστολή του, ρε φίλε. Αυτή είναι η ομαδική δουλειά, ρε φίλε.
0: Εντάξει, μπορεί να είχαν δουλειά, ρε φίλε.
1: Τι δουλειά, μωρέ, είχανε.
0: Μπορεί να είχαν δουλειά να πάνε να προλάβουν το αεροπλάνο. Έχανε την πτήση, ρε, η μανιά σε μα τώρα.
1: Στενοχωρήθηκα.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατάς, ladies and gentlemen, δεν μου λες να σε ρωτήσω.
4: Μα γι' αυτό ήρθα, γι' αυτό ήρθα. Ρώτα.
3: Έβγαλε ένα βιντεάκι ο τραυματίας, ο Σταύρος, ο Φλώρος, μέσα από το νοσοκομείο.
4: Βέβαια, ναι.
3: Το παιδί που είναι στην.
4: Από το Survivor, για να
3: ξέρεις. Το Survivor. Μου δίνετε δύναμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τσιρκάς είναι αυτός,
4: Εντάξει, είναι γλυκύτατος. Ναι, 22 χρονών είναι, ρε φίλε.
5: Τέλος ήρθε η ώρα να κάνω αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο γίνεται για να σας ευχαριστώ όλους σας. Γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο. Σε όσους έχω απαντήσει, σε όσους δεν έχω προλάβει να απαντήσω, γίνεται χαμός. Χαμός στα τηλέφωνα, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου, να μου στέλνουν εμένα μηνύματα, όχι απλά άπειρα. Άπειρα όλοι. Από Ελλάδα, από εξωτερικό, είναι πανέμορφη αυτό που έχω βιώσει πραγματικά τις τελευταίες μέρες. Μου έχετε δώσει πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ δύναμη. Γι' αυτό χαμογελά τόσο πολύ.
3: Αυτό ευτυχώ που έπαθε μόνο αυτό. Η Κωνσταντίνα ήρθε εδώ, η Παπαδοπούλη, έτοιμη να μιλήσει. Εδώ πέρα είναι υπεύθυνη. Μάνια είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων.
4: Του σταθμού, του ομίλου.
3: Του σταθμού.
4: Μεγαλοομίλου.
3: Του μεγαλοομίλου για.
4: Μεγαλόνισο και όχι μόνο, και εκτό.
3: Για το Survivor.
4: Ναι, 21 στα 22 είναι ο Σταύρο και είναι μάλιστα από του πιο μικρού συμμετέχοντε στα ελληνικά Survivor μέχρι τώρα. Δηλαδή φαντάζομαι να είσαι
3: νεότερο. Το πόδι του, μόνο το πόδι.
4: Ναι,
3: έχασε.
4: Το πόδι, ακροτηριάστηκε το ένα πόδι και τώρα είναι στο Μαϊάμι. Έχει ήδη μετακινηθεί σε νοσοκομείο φοβερό και τρομερό για να αποκατασταθεί και το άλλο. Γιατί και το άλλο έχει πρόβλημα. Δηλαδή τώρα υπάρχει αγωνία για το παιδί αυτό, αν θα τουλάχιστον θα κρατήσει το ένα πόδι. Έτσι είναι θλιβερό.
6: Είναι απίστευτο.
4: Και έχει γίνει άλλο παντού βέβαια, προβάλλει το Survivor. Και να σα πω ότι και στην Τουρκία, γιατί ήμουν χθε μια φίλη στα μάλια από την Τουρκία.
3: Νόμιζα πως ήταν στην Τουρκία χθε.
4: Όχι, μόλις. Πού τέτοια τύχη. Μόλις έγινε αυτό στο ελληνικό Survivor, να ξέρεις ότι υπήρχαν αντιδράσεις από τον κόσμο, λες, στην Τουρκία, για να σταματήσει το τουρκικό Survivor.
3: Ναι.
6: Εννοείται, γιατί ήταν σοκαριστικό αυτό που έγινε.
3: Πάμε τώρα στην Αντιγόν, την κολλητή μας με τον Τζάλα, η οποία και αυτή έκανε δηλώσεις όταν γύρισε στο αεροδρόμιο. Για κάτσε να τη δούμε.
7: Ήταν κάτι crazy. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το όνειρό μου να εκπροσωπήσω την Κύπρο και αυτό έχω κάνει.
4: Ήταν όπως το φανταστήκες.
7: Πάνω στη σκηνή, ναι. Ήταν κάτι πολύ φανταστικό. Όταν τέλειωσα από τη σκηνή, ένιωθα ότι I was flying.
3: Αυτή 19 τη βγήκε.
4: 19. Ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρέα. Κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα για το τέλος. Είμαστε, λέει, η Ρίτσα μου στείλει μήνυμα, λέει, είμαστε από το Annabelle. Από τον Ανισαρά ξενοδοχείο είναι αυτό.
4: Ναι, μάλλον.
3: Αυτό θα έπρεπε να.
4: Εγώ μόνο ταινία ξέρω.
3: Και εγώ μόνο ταινία ξέρω την Άναμπελ. Ναι. Είμαστε δύο κοπέλες, η Ρίτσα και η Αμαλία. Σας ακούμε κάθε μέρα. Θέλουμε να κλείσετε την εκπομπή με ένα τραγούδι από την Ιουλία Καλιμάνη. Ωραία, θα κλείσουμε με η Ιουλία Καλιμάνη.
4: Α, που ήταν χτες και στο Your Face Sounds Familiar καλεσμένη η Ιουλία.
3: Μεγάλο.
4: Ωραία.
6: Τρομερό.
3: Θα μας τα πει η Κωνσταντίνα. Μάνια, ευχαριστούμε, ρε.
4: Εμείς ευχαριστούμε. Παναγία, καλημέρα.

0: Νιώθω πίεση.
1: Αφού σου αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
8: Πού ταξιδεύεις πάλι?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
8: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51, ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
7: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
8: Άντε πάλι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
11: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
10: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
12: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
13: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
14: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976, προκαλεί τον θαυμασμό.
15: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
16: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα?
15: Εννοείται.
16: Μήπως έχει και social media?
15: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
16: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.

ελεύθερη για μια ζωή, το λέει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καλημέρα κόσμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 18 Μαΐου, παιδιά, πότε φτάσαμε 18, πάει και ο Μάιος σιγά σιγά. Εδώ στο Music Club 105,8, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική. Όντως, γιατί θα είμαι home alone σήμερα, λείπει η Άρτεμις. Οπότε θα πάμε παρέιτσα μέχρι τις 2 με τα νέα της ημέρας, με τις μουσικάρες μας, με τους διαγωνισμούς μας, με τα δώρα μας. Μαζευτείτε να κάνουμε χαμό, στείλτε πολλά πολλά μηνυματάκια. Θέλω τις καλημέρες σας στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58. Αποθηκεύστε τον αριθμό, το Viber, για να μας στέλνετε εκεί φωτογραφίες, βιντεάκια, ό,τι θέλετε εσείς, και εννοείται τα αγαπημένα σας τραγούδια που θα μεταδώσουμε με μεγάλη χαρά. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, εντάξει, χάλασε λίγο καιρό στο Σουκού, κάνει και δροσούλα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, οπότε ακόμα δεν είμαστε για full καλοκαιρινά ρούχα. Προσοχή, παιδιά, γιατί εγκυμονούν έτσι και ιώσεις και κρυώματα από τον ουρανό. Και Γιώργος Σαμπάνης έρχεται εδώ στο Music Club, και επιστρέφω σε λίγο με τους χορηγούς μας.

0: Νότης Φακιανάκης, δώσε ένα τέλος να αρμόζει. Έτσι το τελείωμα πρέπει να είναι ένα grand finale, όπως συνηθίζω να λέω εγώ. Ή αποχωρείς και το κάνεις έτσι με θόρυβο, ή δεν αποχωρείς καθόλου, παιδιά. Λοιπόν, εδώ στο Music Club 105,8 παρέα και με τους χορηγούς μας, το Ocean Seaside που βρίσκεται στην ανάληψη. Αγαπημένο καλοκαιρινό στέκι all day, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με μοναδικές γεύσεις. Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη, το Έντεχνο, το Residence και το Μεζόν. Όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού για να επιλέξεις τα έπιπλα των ονείρων σου. Η Calco Cretan Aluminum Construction, αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις και φυσικά προμηθεύει τους φίλους κατασκευαστές και στην χοντρική. Η αγαπημένη μας εταιρεία Auto Track Tracker, το φτιάξεις μόνο στην Auto Track. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών σου δίνει και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Το κατάστημα Λελεδάκι σου όμως, με υπέροχα αντρικά ρούχα, τρέξε να προλάβεις σε μοναδικές τιμές την καλοκαιρινή κολεξιόν που έχει το αγαπημένο μας κατάστημα, και οι αναδρομές στις Αρχάνες με τρεις υπέροχους χώρους για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική εκδήλωση. Το αναδρομές Hall και τα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη είναι στη διάθεση όλων των νέων ζευγαριών. Και αφού πήγα στους γάμους, στις χαρές και στα πανηγύρια, χόρεψε και Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια.
1: Music Club 105,8.

και Αντιγόνη, 19η Αντιγόνη μας στην Eurovision, 10ο ο Ακύλας και η Ελλάδα με το Φέρτο. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε. Νομίζω ότι στεναχωρηθήκατε κι εσείς όπως και εμείς και όπως και ο εκπρόσωπός μας. Ο Ακύλας, ο οποίος ζήτησε και συγγνώμη από τον κόσμο. Εντάξει, με συγκίνησε βαθύτατα εκεί ο Ακύλας. Νομίζω ότι του μετέφεραν έτσι ευθύνες που δεν έπρεπε, γιατί είναι ένα νέο παιδί, ένας νέος καλλιτέχνης. Και η 10η θέση είναι μια πάρα πολύ καλή θέση. Ήταν λίγο άτυχος, γιατί φέτος Eurovision πραγματικά είχε πολύ ωραίες συμμετοχές, είχε πολύ ωραία τραγούδια. Δεν ήταν όπως πέρυσι. Πάντως και η Φιλανδία που ήταν φαβορή δεν πήγε τόσο καλά, όπως και το δικό μας τραγούδι. Να σας πω έτσι για την ιστορία ότι η Ελλάδα συγκέντρωσε συνολικά 73 βαθμούς από τις επιτροπές. Αυτές οι επιτροπές μας έφαγαν, δηλαδή μια μανία με τη χώρα μας. Τη 12η θέση καταλάβαμε με την. Με τις επιτροπές. Τη μεγαλύτερη στήριξη μας την έδωσε η Σερβία και η Κύπρος, όπου πήραμε 12. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σέρβια. Ενώ από το Σαν Μαρίνο, το Μαυροβούνιο, πήραμε 6 βαθμούς. Το Ισραήλ μας έδωσε 5. Περίμενα περισσότερο.

0: ειλικρινά ήταν η πιο καταλαβίστικη Eurovision που έχω δει ποτέ. Παρακολουθώ χρόνια του Eurovision. Ούτε αυτά που έδιναν οι επιτροπές έβγαζαν νόημα σε σχέση με άλλες χρονιές, ούτε αυτά που έδινε. Που έδωσε και το televoting. Δηλαδή ήταν μια πολύ συγχυσμένη Eurovision, θα πω εγώ, και πολύ μοιρασμένη. Το Μπαγκαράγκα και η Βουλγαρία ήταν το τραγούδι που ξεχώρισε. Πρώτη φορά στην ιστορία της Βουλγαρία παίρνει την Eurovision. Άντε του χρόνου, αδέλφια, ετοιμαζόμαστε για Σόφια, είναι και κοντά μας, να πάμε. Ενώ ο Ακύλας με το televoting βγήκε πέμπτος, παιδιά, στη σειρά, με 147 βαθμούς. Κάπως έτσι βγήκαμε δέκατη. Εγώ θεωρώ το τραγούδι μας μπορούσε να πάει πολύ παραπάνω. Εντάξει, μέχρι πεντάδα, ας πούμε, όπως το βλέπαμε αρχικά. Δεν πειράζει, και η δέκατη θέση μια χαρά είναι και δεν χρειάζεται να απολογείται σε κανένα ο Ακύλας και η υπόλοιπη ομάδα του, γιατί και η Παρθένα Χοροζίδου γύρισε με δάκρυα στα μάτια στο αεροδρόμιο. Ο Ελευθερίος Βενιζέλος κάναν την προσπάθειά του. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο τραγούδι μας, ωραία σκηνοθετημένο. Εντάξει, δεν βρήκε την ανταπόκριση που περιμέναμε. Πάμε για άλλα του χρόνου τώρα, για καλύτερα.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
4: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
5: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
11: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς.

0: σας για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Olympia Palace, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Olympia Palace. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
1: Για φημίσεις, γέλα!
2: Βάλε τώρα μουσική.
3: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
1: Είναι μία και μοναδική. Yeah!

0: Να και ο Απόν με το ρεμπέτικο σε άλλη μια δική σας μουσική επιλογή. Καλημέρα στο Μάριο, καλημέρα στη Σόνια, στην Ελένη, στα κορίτσια που μας ακούνε από το ζαχαροπλαστείο Αναμπέλ, Ανισαρά. Πολλά πολλά φιλιά στη Ρίτσα και στην Αμαλία. Και σε όλους εσάς που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας είτε στα social του σταθμού είτε στο Viber στο 6970 11 10 58. Πάρα πολύ εύκολο τελειώνει και συχνότητά μας. Σταύρος Φλόρος και Survivor. Και ενώ οι πληροφορίες θέλουν το Survivor να τελειώνει και βγαίνουν έτσι κάποιες πληροφορίες ότι ο Μιχάλης Σιφάκης ήταν ο πρώτος που είπε να σταματήσει το Survivor κτλ. Επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε από την παραγωγή, παιδιά. Πάντως ο Σταύρος Φλόρος έχει μεταφερθεί στο Μαϊάμι σε μια κλινική που είναι εξειδικευμένη σύμφωνα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τα πόδια. Το έγινε, λέει, η πρώτη επέμβαση. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να γίνει κι άλλο ένα χειρουργείο όμως. Όλες οι ευχές μας και προσευχές μας είναι με τον μικρούλι μας από το ελληνικό Survivor, τον 29χρονο Σταύρο Φλόρο. Και ένα βίντεο, επιτέλους στα social του μίλησε, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο γιατί έχει δεχτεί κύμα αγάπης και είναι λογικό. Είναι κάτι συγκλονιστικό που δεν έχει ξαναγίνει σε ελληνικό Survivor σίγουρα, αλλά είναι και από τα λίγα έτσι περιστατικά που έχουν γίνει στα Survivor από τον κόσμο, ανά τον κόσμο. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για τον Σταύρο Φλόρο και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι και οι κινήσεις της Ατζούν Media. Πάντως ο Ατζούν στάθηκε στο πλευρό του, του είπε ότι μέχρι το τέλος θα είμαι μαζί σου, θα τον στηρίξει σε όλα και στα έξοδα της νοσηλείας και όχι μόνο, από ό,τι καταλάβαμε, γιατί μαθαίνω και από την γειτονική χώρα Τουρκία ότι είναι ένας άνθρωπος ο Ατζούν που βοηθάει πάρα πολύ κόσμο, λέει, που έχει ανάγκη. Ότι θα είναι για πάντα μαζί με τον Σταύρο και θα τον στηρίζει. Μακάρι έτσι να γίνει αληθινό αυτό, να μην μείνουμε μόνο στα λόγια. Αν και εγώ πιστεύω θα το κάνει ο Ατζούν. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το ελληνικό Survivor τελικά. Ο Μάνος ο Μαλιαρός γύρισε. Είδαμε πλάνα στο αεροδρόμιο, τον υποδέχτηκαν οι άνθρωποι του. Ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή, γιατί ο Μάνος έζησε όλο αυτό με το Σταύρο, είχε δηλώσει την επιθυμία του να αποχωρήσει, είτε προχωρήσει και ξανασυνεχίσει το παιχνίδι, είτε όχι. Καλώς όρισες, αγόρι μας, λεβέντι μας, γιατί αν δεν ήταν ο Μάνος, να ξέρετε, θα μιλούσαμε τώρα με άλλα δεδομένα για τον Σταύρο. Ένα αναμονή λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει τελικά και αν οι φήμες που κυκλοφορούν ότι σταματάει το ελληνικό Survivor είναι αληθινές.
1: Music Club 105,8.

0: Θεσσαλονίκα, Θεσσαλονίκα, σε λέω. Λοιπόν, τον Πέτρο Ιακωβίτη και το τραγούδι αυτό το είπανε χθες στο Your Face Sounds Familiar. Εντάξει, εξαιρετικό το show. Φοβερές μεταμορφώσεις, υπέροχο Σάκης Ρουβάς. Τι ωραίο μόβ σακάκι φορούσε ο Σάκης μας χθες. Φανταστικός, κομψότατος και γούκλος όπως πάντα. Πολύ ωραία ενσάρκωσαν και τον Ιακωβίτη, αλλά η έκπληξη της βραδιάς αφορούσε την Ιουλία Καλυμάνη που γιορτάζει σήμερα, παιδιά. Σήμερα γιορτάζει η Ιουλία, να το ξέρετε. Κάτσε να τη στείλω μήνυμα τώρα, γιατί είναι από τις αγαπημένες μου τραγουδίστρες, να τις ευχηθώ και εγώ προσωπικά. Η Μαριλού Κατσαφάδου έκανε την Ιουλία Καλυμάνη χτες στο σόου μεταμφιέσεων και κάποια στιγμή, ενώ τελείωνε το τραγούδι, της εμφανίστηκε πίσω της η original Ιουλία Καλυμάνη. Έπαθε σοκ η παίχτρια. Της έδωσε τα εύσημα η Ιουλία μας, της είπε με έκανες πολύ ωραία. Μίλησε και λίγο με την κριτική επιτροπή, τραγούδισε και ολοζωντανά για το κοινό. Πανέμορφη Ιουλία Καλυμάνη, τις ευχές μας και την αγάπη μας. Όσον αφορά το Your Face Sounds Familiar, ήταν εξαιρετικό και χτες με τις μεταμορφώσεις, με, με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη που έκανε τον Νταλάρα και συγκέντρωσε και την υψηλότερη βαθμολογία ερμηνεύοντας το τραγούδι «Χάντρα στο κομπολόι σου». Ένα πολύ ωραίο επεισόδιο και πολύ ωραίες και υψηλές τηλεθεάσεις, να ξέρετε, για το Your Face Sounds Familiar. Νομίζω ότι τις Κυριακές το βράδυ είναι μονόδρομος πλέον. Πάμε σε break και επιστρέφω σύντομα κοντά σας.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο. Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Θετικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, Διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης Γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
8: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λυρά του Γιάννη Μπλέτα και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονο και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό
10: παραλία.
11: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο.
12: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
13: Και είναι και αδιάβροχο.
14: Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
15: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
16: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις. Στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
17: Listen to the Kalua heart.

0: Καλημέρα, μας αγαπάω, κυρία Ελληνίδου, εδώ στο Music Club 105,8. Παρέα και με την Galco Cretan Aluminum Construction που βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου. Προμηθεύει τους φίλους κατασκευαστές στη χοντρική με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, κάγκελα, γκαραζόπορτες, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας που εξειδικεύεται και άλλα πολλά. Στα πεζά είναι η έκθεση, για να επικοινωνήσετε μαζί της. Γιώργος Λιανός. Μίλησε πρώτη φορά δημόσια μέσω της ραδιοφωνικής του εκπομπής στην Αθήνα που κάνει με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου φυσικά. Είχε πάρει ειδική άδεια. Εντάξει, ήταν ψυχολογικά χάλια ο Γιώργος Λιανός. Είναι και ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, ο αγαπημένος παρουσιαστής. Και όλο αυτό με το Σταύρο το έζησε από κοντά. Ήταν λέει, από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του. Σήμερα βγήκε κανονικά στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο και είπε ότι δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και άλλα άτομα στο Σταύρο δίπλα. Εξάλλου δεν θέλει να περιαυτολογεί. Και αυτό που τόνισε ήταν ότι στην αρχή αυτά που ακούστηκαν σχετικά με το ατύχημα του Σταύρου Φλόρου στο Survivor, τα 9 στα 10 ήταν λάθος. Γιατί τα παιδιά τελικά και σημαδούρα είχαν και μες στα όρια ήταν. Και πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης η όλη ιστορία, αφού φυλακίστηκε ο οδηγός του σκάφους. Είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ότι ο Σταύρος ο Φλόρος θα μπορούσε να είναι σαν παιδί του. Και πάρα πολύ συγκινημένος μίλησε και είπε κάποια πράγματα ως έχουν. Υπέροχος, τεράστιος Γιώργος Λιανός. Του στέλνουμε την αγάπη μας. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που έζησε. Και τόνισε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για την αποκατάσταση του Έλληνα παίχτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, παιδιά. Γι' αυτό και εμείς παρακολουθούμε έτσι την υπόθεση, γιατί μας έχει συγκινήσει πάρα πολύ.
1: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
2: Τον ακούω στην παραλία.
1: Μπροστά στο κύμα.
2: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
2: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύμπα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: Ακύλας, δεν το έφερε τελικά, δεν πειράζει. Δέκατη θέση είναι μια χαρά και τα τελευταία χρόνια, παιδιά, όλο εκεί βγαίνουμε. Δέκατη, ενδέκατη, αν εξαιρέσει την περσινή μα συμμετοχή με την Αστερεωμάτα και την Κλαβδία που βγήκε στην έκτη θέση. Τα τελευταία χρόνια πάντως παίζουμε εκεί κοντά στη δεκάδα. Ο Ακύλας επέστρεψε χτες το απόγευμα της Κυριακής 17 Μαΐου στην Ελλάδα. Και ενώ σήμερα περιμέναμε να τον δούμε στην εκπομπή της ΕΡΤ πρωίαν σε είδον, πρωίαν δεν τον είδαμε τον Ακύλα. Διότι αντιμετώπισε ένα ξαφνικό πρόβλημα διαθεσίας. Εντάξει, λογικό, καλλιτέχνης έχει πάθει περκόπωση, παιδιά. Με αυτή την υπερπροσπάθεια, τόσες πρόβες, τόση ημιτελική, τελική. Χαμός. Οπότε περιμέναμε με αγωνία τις δηλώσεις του σήμερα, την πρώτη του έτσι επίσημη συνέντευξη στην ΕΡΤ. Δεν την είδαμε. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες θα νιώσει καλύτερα, θα ανακτήσει τις δυνάμεις του για να δούμε και τι έχει να πει. Σε καμία περίπτωση, βέβαια, δεν φταίει ο Ακύλας, που οι στοιχηματικές μας έδιναν στην πρώτη τριάδα, στη δεύτερη και στην τρίτη θέση. Εδώ και η Φιλανδία που ήταν πρώτη στα στοιχήματα δύο μήνες και δεν πήγε τόσο καλά όσο περιμέναμε. Από την άλλη, το Μπαγκαράγκα και η Ντάρα, που κέρδισε την Eurovision, πρέπει να σας πω ότι υπήρξε και έντονη αμφισβήτηση στους ημιτελικούς της Βουλγαρίας. Όταν έγινε δηλαδή ο εθνικός τελικός της Βουλγαρίας με την Ντάρα, να απειλεί να αποσυρθεί λόγω κατηγοριών για ανοθεία. Δηλαδή, δεν γίνονται μόνο εδώ στην Ελλάδα αυτά, γίνονται και σε άλλες χώρες. Πάντως, ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Βουλγαρίας επιβεβαίωσε τη διαδικασία επιλογής της Ντάρα ήταν δίκαιη και ασφαλής και τους έφερε για πρώτη φορά και την Eurovision που του χρόνου θα γίνει στην Σόφια. Πολλά ακούγονται. Λέγεται ότι υπήρχε και τηλεφώνημα από την EBU με τη Βουλγαρία αν μπορεί του χρόνου να διοργανώσει την Eurovision 27. Δεν ξέρω τώρα αυτά τα υπολιάγκας, παιδιά. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν. Πάντως μην ξεχνάτε ότι πίσω από το νικητήριο τραγούδι είναι δύο Έλληνες, ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βικτόρια Χαλκίτη που έκανε τα φωνητικά τη Ντάρα. Μάλιστα ο Κοντόπουλος είπε: μην πέσετε να φάτε τον Ακύλα, μια χαρά είναι και η δέκατη θέση. Και για τους παλιούς που βλέπουν χρόνια Eurovision, ο Δημήτρης Κοντόπουλος έχει στείλει πολλά τραγούδια έτσι, για χάρη της Ελλάδας. Με τα τελευταία χρόνια όμως να έχει σταματήσει την συνεργασία του με την ΕΡΤ. Ορίστε, μας πήραν τον Κοντόπουλο, πήραν και την πρωτιά. Τι να πεις τώρα.
1: Music Club 105,8.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, όλα τέλεια. Και αν έχετε βρει κάποιον που συμπληρώνει τα κενά σας, η λύση είναι μία, παιδιά. Αναδρομές στις Αρχάνες, το τεράστιο αναδρομές hall είναι στη διάθεσή σας για μεγάλους γάμους και μεγάλες εκδηλώσεις. Και τα δύο κτήματα, Ήβη και Καλίστη, πανέμορφα και ό,τι καλύτερο για το γάμο ή την βάπτιση του παιδιού σας. Με νέο μενού, με την Εκταρία Κοκκινάκη που επιμελείται και βάζεται στη δική της πινελιά μαζί με τον σεφ των αναδρομών, τον Γιάννη Δασκαλάκη. Κορυφαίες υπηρεσίες, όλα αυτά στις αναδρομές. Αθηνά Οικονομάκου, παντρεύτηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Σας τα έλεγα εγώ, στην Αττική ο γάμος. Σε κλειστό οικογενειακό κύκλο έγινε το μυστήριο. Η αγαπημένη ηθοποιός Αθηνά Οικονομάκου με τον πρώην μπασκεμπολίστα και πολύ διάσημο στην Ιταλία Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν το Σάββατο 16 Μαΐου. Στον ιερό ναό μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μάλιστα λέει ήταν πολύ, πολύ, πολύ κλειστός ο κύκλος. Πληροφορίες μου λένε ότι μάλλον βαπτίστηκε και χριστιανός ορθόδοξος ο Τσερέλα. Δεν το έχω έτσι σίγουρο ακόμα. Αλλά ίσως γι' αυτό να ήταν και ένας λόγος που θέλανε να είναι σε στενό κύκλο και ήταν πολύ λίγοι καλεσμένοι. Να ζήσουν τα παιδιά, να ευτυχήσουν. Μία αγάπη βγαλμένη από ταινία. Για τον δεύτερο γάμο φυσικά της Αθηνάς Οικονομάκου. Όλα καλά να πάνε και να είναι μαζί και ευτυχισμένοι για πάντα.
1: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το ψάξες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
8: Το έχω. Πάμε κάραβελ στην Αμουδάρα.
7: Έχει κάτι καλό να φάμε?
8: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
9: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέας ή ψάρι, με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
10: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
11: Διαφημίσεις, γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Γιώργο Σαμπάνη στη νέα του μεγάλη επιτυχία. Δεν με αγαπούσε. Εμείς αγαπάμε το καλοκαίρι, αγαπάμε τη θάλασσα, αγαπάμε το νησί μας. Και έχει τόσο ωραία μαγαζιά και καλοκαιρινά στέκια να επισκεφθείς. Αλλά ένα ξεχωρίζει, το Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. Κάθε χρόνο είναι έτσι από τα κορυφαία. All day place to be. Από νωρίς το πρωί, πας κάνεις το μπανάκι σου γιατί έχει εξαπλώστρες. Πίνεις το καφεντάκι σου, δοκιμάσεις snack, finger food. Και μπορείς βεβαίως να δοκιμάσεις και μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean, με πολλές vegetarian επιλογές, με εξαιρετικό σούσι, με ισπανικό φούρνο που έχει, παιδιά. Εντάξει, δεν υπάρχουν, τι να αποτρώει για τα κρέατα και τα ψάρια. Εκπληκτικό. Έχει και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Και το βράδυ τοποθετούν και δύο τζάκια στην παραλία για να δημιουργήσουν έτσι μια πιο κοζή ατμόσφαιρα, με τον DJ να παίζει μουσικάρι αλλά και με σαξόφωνο. Μάλιστα, αυτήν εδώ την εβδομάδα ξεκινάνε και τα event, οπότε είναι πολύ όμορφο να επισκεφτείτε το Ocean Seaside και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Ακολουθήστε το και στο Instagram. Η Ιουλία Καλυμάνη για τη συνέχεια γιορτάζει σήμερα. Μου ζητήσατε το νέο της τραγούδι, με ξόδεψες. Ακούγεται δυνατά εδώ στο Music Club.

0: Ό,τι και να γίνει, θυμίσω ότι είμαστε στην παρέα σας καθημερινά από τις 11 μέχρι τις 2 και παίζουμε την καλύτερη μουσική. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Βλέπω κόσμο μας ακούει από τη δουλειά. Δευτέρα είναι σήμερα, θα περάσει παιδιά Τζαγκαρό Δευτέρα, θα μπούμε έτσι πάλι σε mood. Μας ακούνε φίλοι από το σπίτι, φίλες που μαγειρεύουν αυτή τη στιγμή, επαγγελματίες οδηγοί. Προσοχή στο δρόμο και πάντα να ακούτε Music Club. Πάμε να κάνουμε και διαγωνισμό. Auto Track, trackers το έφτιαξες. Γι' αυτό λέω και προσοχή στο δρόμο. Αν όμως κάτι συμβεί, εσύ θα πας στην Auto Track και θα μπεις στο autotrack.gr, όπου μπορείς να κάνεις και δωρεάν online εκτίμηση κόστους ζημιάς. Γιατί η Auto Track αναλαμβάνει ακόμα και τον επαγγελματικό σας στόλο. Μας δίνει αυτοκίνητο αντικατάστασης και φτιάχνετε το δικό μας το καινοτόμο φανοπείο της. Πάμε να δώσουμε ένα δωρεάν γυάλισμα αυτοκινήτου, παρακαλώ, στον πρώτο φίλο ή στην πρώτη φίλη που θα μου στείλει μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Auto Track. Μεγάλο δώρο από 130 έως 180 ευρώ, ανάλογα το αυτοκίνητο που διαθέτει ο νικητής μας. Πάμε σε διαγωνισμό μέχρι να ακούσουμε Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια.
1: Τα πήρες όλα.
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
2: Ναι, καλέ.
1: Όλα. Φύγαμε.
3: Το αντιλιακό μου, το μαγιό.

0: πάντα.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει, εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
7: Το ψάξες. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν οι επιλογές σου μπορούν να στηρίξουν εσένα και το μέλλον σου? Ανακάλυψε επιλεγμένα αυθεντικά προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα «Ελλαδικά μας». Αναζήτησε τα σήμερα κιόλας στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες. Είναι μία!

0: Μιχάλη Καρακατσάνη. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Πάμε στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, να μας πει πώς θα κυλήσει ο καιρός αυτήν εδώ την εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Μιχάλη μου.
2: Χαίρετε, καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνα. Καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, θα έλεγα ότι θα πάμε με ανοιξιάτικες συνθήκες. Και τι εννοώ? Δηλαδή, σχετική ζέστη, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, κοντά στους 25 βαθμούς η μέγιστη της θερμοκρασίας. Όμως δεν θα έχουμε τόσες πολλές ώρες ηλιοφάνεια. Και αυτό γιατί μια περιορισμένη αστάθεια θα μας απασχολήσει με νεφώσεις οι οποίες αρχικά θα είναι αραιές κατά περιόδους και κυρίως οι θερμές ώρες της ημέρας θα γίνονται πυκνότερες. Δεν αναμένονται βροχές, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, τώρα μάλλον από την Πέμπτη και μετά, φαίνεται ότι κάτι πάει να αλλάξει όσον αφορά για κάποια φαινόμενα. Θα έχουμε την παρουσία κάποιων φαινομένων από την Πέμπτη, Παρασκευή κυρίως και μετά για κάποιες ώρες. Όπως και να έχει, μέχρι και την Πέμπτη θα πάμε με ηλιοφάνεια, αραιές νεφώσεις που κατά περιόδους και κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας θα γίνονται πυκνότερες. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, τα 3 με 5 μποφόρ, δεν θα δημιουργούν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνάει το μεσημέρι τους 24 με 26 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης.
1: Μάλιστα, ακριβώς όπως τα είπες, ανοιξιάτικα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάποιες μέρες πολύ ζεστές έτσι στο ξεκίνημα. Ναι. Οπότε, νορμάλ για την εποχή. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: 105,8.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Να το παιχνίδι που κάναμε μικρές, που πιάναμε μια Μαργαρίτα και λέγαμε μ' αγαπά, δε μ' αγαπά, που έγινε τραγούδι για άλλη μια φορά. Μεγάλη επιτυχία. Και στην παρέα μας είναι το κατάστημα Λελεδάκι σου όμως. Δικαιοσύνης 17, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Εκεί θα πας, φίλε μου, άντρα Κροατή, για να βρεις υπέροχα αντρικά ρούχα. Καλοκαιρινά μπλουζάκια, από καμισάκια, μάνικα, μπουφανάκια. Τα πάντα σε εκπληκτικές τιμές. Μια φοβερή ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν σε περιμένει στο κατάστημα Λελεδάκης. Μεγαλώνουν οι καλλιτέχνες μας, μεγαλώνουν όμως και τα παιδιά τους. Βλέπω εδώ ότι η κόρη του Στέλιου Ρόκου παντρεύεται. Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, δέχτηκε και πρόταση γάμου από τον καλό της σε μια εκδρομή. Μάλλον της το επεφύλασε έκπληξη. Ανέβασε φωτογραφία με το μονόπετρο στα social όπως συνηθίζεται. Και ο Στέλιος Ρόκος ετοιμάζεται τώρα γιατί θα έχει γάμου σε κανένα χρόνο. Από την άλλη, η Έλλη Κοκκίνου έβγαλε την πιο εκπληκτική και viral φωτογραφία στο διαδίκτυο και στα social media. Όπου ο 18χρονος πλέον γιος της την κουβαλάει στους ώμους της σε μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με τα μπαλόνια, έτσι που δείχνει ότι ενηλικιώθηκε ο μικρούλης και έγινε 18. Γράφοντας χαρακτηριστικά η Έλλη Κοκκίνου ότι πλέον δεν χρειάζεται να σε σηκώνω εγώ στους ώμους, το κάνεις εσύ για μένα. Με μια πολύ όμορφη viral φωτογραφία και πολύ όμορφη στιγμή. Πάμε να ακούσουμε την Έλλη Κοκκίνου. Είναι και πετίτ, πώς να μην τη σηκώσει ο γιος της στους ώμους. Είναι και ψηλό παιδί και ωραίο παιδί από ό,τι βλέπουμε. Μπράβο στην Έλλη Κοκκίνου που είπε ότι είναι αυστηρή μαμά, βάζει λέει όρια και έτσι πρέπει.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Παίζουν επιτυχίες.
1: Παίζει Music Club.
3: Το καλοκαίρι μου.
1: Music Club 105,8.
3: Το καλοκαίρι μου.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Όπου και αν πας εδώ θα γυρνάς στο Music Club 105,8. Ο Γιάννης είναι ο νικητής για το δωρεάν γυάλισμα αυτοκινήτου στην Auto Track. Θα πας στην Auto Track να σου γυαλίσουν το αυτοκινητάκι σου και να πας πολλές βόλτες με τα φίλε μου Γιάννη, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα. Συνεχίστε τις μουσικάρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: πολύ. Και να στείλω και πολλά φιλιά στο φίλο μας τον Βασίλη που μας ακούει από Κοκκίνη Χάνη. Εκεί παραλιακά. Λοιπόν, Όμιλος Καρπαθιωτάκης στην παρέα μας. Αν ψάχνεις έπιπλα για όλο το σπίτι, λύση είναι μία. Στη Λεωφόρο Κνωσού και τα τρία καταστήματα, το Έντεχνο, το Residence και το Μαζόν που έχει έτσι πιο ιδιαίτερα μοντέρνα αλλά και μικροέπιπλα. Πολύ ωραία και ωραία διακοσμητικά, ωραίος πίνακες, ωραία βάζα. Θα επισκεφτείς τα τρία καταστήματα ή θα μπεις στα site των εταιριών. Όμιλος Καρπαθιωτάκης, 20 χρόνια κοντά μας και με εργοστάσιο παραγωγής στη Σίβα Ηρακλείου, που αυτό σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις τα έπιπλά σου σε όποιες διαστάσεις εσύ επιθυμείς.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Μαγιό,
1: αντιλιακό
2: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
4: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
3: Και έγινε έτσι.
4: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
3: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
5: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι. Ολοταχώς.
6: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
7: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Thermos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
7: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
9: Τώρα στην IKEA έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
11: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
12: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
11: Εννοείται.
12: Μήπως έχει και social media.
11: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
13: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
14: Διαφημίσεις! Γέλα!

0: καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο είναι εδώ, Music Lab 105,8. Είναι όμως και η Μαρίνα η Νικολή για να μας πει τα αθλητικά της ημέρας. Τέλος για τη Super League. Έχουμε πολλά να πούμε.
2: Καλόν Αύγουστο πάλι.
1: Έτσι, καλή εβδομάδα, Μαρίνα.
2: Λοιπόν, και επίσημα η ΑΕΚ πρώτη με 72 βαθμούς. Δεύτερος ο Ολυμπιακός. Τρίτος ο ΠΑΟΚ. Τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Μετά πέμπτος ο Άρης. Τώρα τι να το κάνω. Έκτος ο Λεβαδιακός.
1: Που λέει και ο Οικονομόπουλος.
2: Έκτος ο Λεβαδιακός. Έβδομος ο Όφη. Κέρδισε χθες 3-1 το Βόλο. Και έπεσαν επίσημα ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα στη Super League 2.
1: Φέτος και κατευθείαν χωρίς μπαράζ, έτσι, χωρίς πέσανε μπαράζ, οι δύο. Και ανεβαίνει η Καλαμάτα.
2: Και ο Ηρακλής.
1: Και ο Ηρακλής, παιδιά, αυτή η ιστορική ομάδα. Το πρώτο μας κύπελλο ήταν με τον Ηρακλή, το 87 του Όφη. Και τώρα με τον Μπάοκ. Μας πάει γούρι Θεσσαλονίκη τελικά. ναι, με Βόρεια Ελλάδα πρέπει να παίζει ο Όφη μας. Έτσι, τελείωσε λοιπόν η Super League. Και τώρα βέβαια έχουμε τα παιχνίδια για την Ευρώπη κτλ.
2: EuroLeague 22 Μαΐου παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Είμαστε στα Final Four πλέον, οπότε εκεί έχουμε το ενδιαφέρον. Και 30 Μαΐου τελικός Champions League.
1: Και πριν διάβαζα ότι ο πρώτος αγώνας του Όφη θα είναι 20 Αυγούστου. Παιδιά, βγήκαμε Ευρώπη, τι ωραία, τι ωραία. Θέλω να δω, να γίνει κλήρωση, να δω έτσι ποιο θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό. Γιατί θα είμαστε και σε άδεια 20 Αυγούστου. Και ξέρεις, δελεάζομαι να πάω τώρα.
2: Θα πάμε.
1: Πρέπει ένα ευρωπαϊκό.
2: Θα πάμε στον τεμπούτο.
1: Για να μην πω ότι θα πηγαίνω σε όλα τα ευρωπαϊκά, να ακούει και ο Άρης ο νομικός, που θα παίρνω άδειε το ραδιόφωνο. Έστω σε ένα-δύο θα πάω, ρε παιδί μου, να είναι έτσι καμιά Σκωτία που παίζει να παίξουμε, καμιά Βουδαπέστη, ξέρει να είναι και καμιά ωραία χώρα, να το συνδυάσουμε.
2: Ωραία, θα πάμε, εννοείται.
1: Ναι, Μαρίνα, τι, πώ. Λοιπόν, αυτά με το πρωτάθλημα, τέλο το πρωτάθλημα λοιπόν. Τώρα θα δούμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κάπου εδώ, έτσι να αποχαιρετήσουμε, αφού είπαμε και τα αθλητικά. Να αποχαιρετήσουμε το κοινό. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήταν και σήμερα μαζί μας. Περάσαμε πολύ ωραία. Στέλνουν πολλά μηνύματα οι φίλοι ακροατές μας. Αύριο πάλι, παιδιά, στις 11 το πρωί θα είμαστε κοντά σας. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο DJ μας σε λίγο. Θα μιξάρει την καλύτερη ελληνική μουσική. Η εβδομάδα ξεκινάει πολύ όμορφα. 6 με 8 είναι ο Χάρης Σταματάκης. Πάντα κάτι τρέχει με το Χάρη. Και 8 με 10 ή τον Τώρα μας με την Ελένη. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά.
2: Και από μένα τη Μαρίνα, φιλιά πολλά.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημοί που λέει, έλεγε η κυλίτσα Διαμάντη. Όλα καλά θα πάνε, γεια σας. Όλα τέλεια. Bye.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν?
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα?
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
6: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
5: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
7: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
8: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
9: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976, προκαλεί το θαυμασμό.
10: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Καλούα heart. Music Club.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτων.

0: για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speed Wars. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speed Wars. Πίεση που αρέσει πολύ. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητα 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
0: Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
5: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
4: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
5: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
3: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
2: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
3: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
6: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
0: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Διαφημίσεις! Γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
3: Πού ταξιδεύεις πάλι?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
3: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
2: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
3: Άντε πάλι!
1: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το ΣΥΠΑ. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
1: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
4: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και

0: και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονο. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
8: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
9: Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
8: Έχει κάτι καλό να φάμε?
9: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
8: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
9: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Για φημίσεις, γέλα!
13: Βάλε τώρα μουσική.
14: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: Δαφέρμος Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο Δαφέρμος Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. Δαφέρμος Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
4: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
1: Γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
5: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
2: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
1: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές, λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
2: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
1: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις.

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα. Περισσότερη μουσική και το αγαπημένο σου τραγούδι σε λίγο.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί.
0: Music Club 105,8.
2: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
4: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
5: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
4: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
5: Άρε Ζήνονα.
4: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
6: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 ιντσών OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 ιντσών Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 ιντσών Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 ιντσών μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
4: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
1: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
3: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
3: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
4: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
3: Μάρε μίο, θάλασσα.
4: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
5: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
4: Μάρε μίο.

0: τα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-3255-55. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Διαφημίσεις! Γεια!

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρες τα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
0: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
0: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Music Club 105,8.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει, μας θέλει.

0: Χαναβίση υπέροχη, πολύ καλοκαιρινή, έτσι με γεωπελαγίτικο άνεμο εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Μία Χαναβίση η οποία έκανε το ταξιδάκι της στην Ίμπιζα αυτές τις ημέρες. Πήγε να ακούσει έτσι έναν πολύ αγαπημένο της DJ και φυσικά ανέβασε και τα σχετικά stories, οπότε πολύ πολύ καλά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Music Lab για τους 105,8. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκω. Εμείς πάντα εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για να παίξουμε τις επιτυχίες τις οποίες θα επιλέξουμε μαζί μέχρι τα ορολόγια να δείξουν 8. Οπότε σας θέλω εδώ και πάμε μαζί στην επόμενη επιτυχία.
1: Μπαίνεις στα μάξι,
2: παράθυρο κάτω,
1: το ράδιο στο τέρμα.
2: Και πού πάμε?
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Ναι, ναι, πολύ καλά το σκεφτήκατε. Αυτό που συνέβη πέρυσι με το Γλέντι του Νίκου Απέργη θα γίνει φέτος με τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, που είναι πολύ καινούριο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και μάλιστα ήρθε μαζί με βίντεο κλιπ, πακετάκι, και το απολαμβάνουμε και οπτικά. Είναι υπέροχο και οπτικά, πρέπει να σας πω. Για εσάς που δεν έχετε δει το βίντεο κλιπ, να μπείτε στο YouTube και να το δείτε. Πολύ ωραία, Music Lab 105,8, Thermite Ecology. Εσείς πήρατε το νέο σας ηλιακό θερμοσύμφωνα? Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε ηλιακό? Τότε απευθυνθείτε στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Thermite, και θα βρείτε το νέο σας ηλιακό στην καλύτερη τιμή της αγοράς και με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης, παρακαλώ, σε ένα 100% ελληνικό προϊόν. Μαζί μας και το Olympia Palace, το οποίο σας περιμένει για να διοργανώσετε μαζί το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνο και οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση λίγο έξω από το Ηράκλειο, με εκκλησία στον ίδιο χώρο, και τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2810 823 947. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Έρχεται αμέσως ο εξίσου αγαπημένος σας, Θοδωρής Φέρης.
1: Music Club 105,8.

0: Είναι η εποχή των νέων επιτυχιών. Έχουμε νέο τραγούδι από την Ήβη Αδάμου, ένα ολοκένουριο single, ένα ακαταμάχητο music, όπως το λέει η εταιρεία τους, Anthem, σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Κουινέλη, και την ερμηνεία φυσικά της Ήβης Αδάμου. Εκρηκτικό πάντρεμα λαϊκών και μπάλκαν στοιχείων έχει το συγκεκριμένο τραγούδι και πρόκειται σίγουρα σε μία από τις πιο δυναμικές επιτυχίες της χρονιάς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα ακόμη νέο τραγούδι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά.

0: και 56 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Fairmos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
6: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
4: Γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
7: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
4: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Για φημίσεις, γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
15: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο.
18: Άγιε!

κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

Σα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος Αμπάνης ξεκινάει και αυτός στις καλοκαιρινές του συναυλίες, όπως κάνει κάθε χρόνο, νύχτα το χειμώνα, έτσι, σε μαγαζιά, και το καλοκαιράκι βόλτες σε πόλεις για συναυλίες. Θα το δούμε φυσικά και στην πόλη μας, έτσι, ενημερωτικά στο λέω, για να προετοιμάζεστε. Music Club 105,8, δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 6:30, ένα ακόμη απόγευμα στο Music Club και τους 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρης Σταματάκης, μαζί με Ολύμπια Παλάς βεβαίως, για να έχετε έναν χώρο ο οποίος φυσικά θα σας προσφέρει τα καλύτερα. Έχετε ήσυχο το κεφάλι σας ότι όλα θα πάνε ακριβώς όπως θα έχετε φανταστεί. Λίγο έξω από το Ηράκλειο, Ολύμπια Παλάς, κλείνεται η ημερομηνία καλώντας το 28 10 8 23 9 47. Και φυσικά Thermit Ecology, εάν θέλετε ένα νέο ηλιακό θερμοσύμφωνα για το σπίτι σας που θα σας στέλνει νερό για όλη την οικογένεια όλο το χρόνο, τότε επιλέξτε Thermit και θα τη βρείτε αποκλειστικά στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, στον ανισόπεδο κόμβο, στο Γιώφυρο. Ώρα για να ξεσηκωθούμε και γι' αυτό θα βάλει το χεράκι του πάνω σκιά μου.
1: Music Club 105,8.

0: Μπράβο στον Ιβάν Γκρέκο. Χειροκρότα τον Ιβάν Γκρέκο. Λοιπόν, δύο καρδιές στο Music Lab και τους 105,8. Εγώ σας έχω όχι δύο, τρία δώρα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε λίγο στο μυαλό σας ποιο από τα τρία θέλετε. Μπέργκερ, πίτσα ή μακαρονάδα. Σκεφτείτε το λίγο και σε πολύ λίγο ένα τραγούδι θα ακούσουμε ακόμη και αμέσως μετά θα επιστρέψω για να ακούσουμε μαζί το τραγουδάκι του διαγωνισμού το οποίο πρέπει να βρείτε για να κερδίσετε τις υπέροχες γεύσεις από ντονάτο. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Music Lab 105,8.

0: Πανταχού Καψούριδων. Αυτό το τραγούδι κάθε βράδυ του Σαββάτου κλαίω κι με του θανάτου. Μιλάμε τώρα για πολύ καψούρα. Λοιπόν, Music Club 105,8. Ακούστε το επόμενο τραγούδι, βρείτε ποιο είναι και απολαύστε τον άτο. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού, θέλουμε και όνομα καλλιτέχνη. 12 δευτερόλεπτα σήμερα στη διάθεσή σας, τα οποία θα παίξουν ξανά και ξανά αν χρειαστεί. 2810-378-888 το τηλεφωνικό μας κέντρο και οι γραμμές ανοίγουν όταν ξεκινήσει να παίζει το τραγουδάκι στον αέρα.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-378-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Πολύ πολύ ωραία, έχουμε την πρώτη μας γραμμή, ελπίζω τουλάχιστον. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Φανταστικά εσείς?
0: Φανταστικά και εμείς, πώς σας λένε?
2: Είμαι ο Γιώργος, σας καλώ από Αλικαρνασσό.
0: Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνεις εκεί στην Αλικαρνασσό?
2: Μόλις γυρίσαμε τη δουλειά και παρκάραμε μόλις και ακούμε.
0: Τέλεια, τέλεια, ώρα για ξεκούραση λοιπόν.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν Γιώργο μου, έχεις βρει το τραγούδι?
2: Σε ένα χαρτάκι έγραψα Βαλάντης.
0: Δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Είσαι φοβερός. Πάπου, κατευθείαν έτσι, μπαμ, μέσα στα μούτρα μας.
2: Κατευθείαν, ναι, αυτό, άκουσα τέσσερις νότες, απευθείας, τέσσερις νότες, ίσως δεν χρειάζεται.
0: Καταπληκτικός ο Γιώργος, σαρωτικός. Λοιπόν, Γιώργο μου, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι θέλεις να σου δώσουμε από τον Άτο?
2: Μια πίτσα.
0: Μια πίτσα. Λοιπόν, εάν μου πεις δύο ακόμη επιτυχίες του Βαλάντη, θα σου κάνω την πίτσα από κανονική, θα την κάνω γίγας. Θα χτυπήσω έτσι τα δάχτυλά μου και θα γίνει γίγας.
2: Λοιπόν, δύο ακόμη επιτυχίες του Βαλάντη. Λοιπόν, το ασανσέρ είναι το σίγουρο, το ένα. Ναι. Ας πούμε και το ακροβατό.
0: Ναι, είναι φοβερός ο Γιώργος. Ξέρει, αν τον αφήσουμε λίγο ακόμη, θα του γράψουμε όλο τον Ντονάτο. Οπότε ας τον αφήσουμε να πάει στις τρεις ευχές του καλού. Λοιπόν, Γιώργο μου, προς το παρόν θα πάρεις μία γίγα πίτσα. Θα σου ευχηθούμε καλή απόλαυση. Εμείς ευχαριστούμε. Και θα μείνεις για λίγο ακόμη στη γραμμή σου για να συζητήσουμε λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει?
2: Έγινε, έγινε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά.

0: πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
1: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
2: Πού ταξιδεύεις πάλι?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε snacks, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
2: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
1: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
2: Άντε πάλι.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες εντυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
5: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
4: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
6: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
0: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
4: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976. Προκαλεί το θαυμασμό.
7: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen.

των 5,8. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με το Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: πάρα πάρα πολύ ωραία. Music Lab 105,8. Επιστρέψαμε με ένα πολύ ξεσηκωτικό τραγούδι που μας ανεβάζει και τη διάθεση. Ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Οδός Τσιμισκή στην πανέμορφη συμπρωτεύουσα που τόσο πολύ αγαπάμε. Τα φιλιά μας και στο φίλο μας τον Νίκο που μου έστειλε μηνυματάκι πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη. Νικόλα μου, να ξέρεις πώς σε ζηλεύω. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και σήμερα. Έτσι θα σας πω ενδεικτικά ότι μας ακούνε και σήμερα από Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Αυστραλία, Ινδία, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, Κύπρος και Ελλάδα. Και πολύ πολύ ακόμη, έτσι σας λέω ενδεικτικά, κάποιες χώρες από τις οποίες μας ακούτε και σήμερα. Μπείτε και στο www.musiclub.gr για να μας ακούτε όπου και αν είστε. Κατεβάστε την εφαρμογή του Music Club ή στείλτε μας τα μηνυματάκια σας στα social media ή στο Viber του Music Club 6970 11 10 58. Αντώνη Ρέμο ακούσαμε σήμερα.
1: Music Club 105,8.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Music Lab 105,8. Πολλά από τα τραγούδια τα οποία έπαιξαν στη Eurovision φέτος θα ακουστούν το καλοκαίρι σίγουρα. Και ένα από αυτά είναι και το... η εκπροσώπηση της Κύπρου με την Αντιγόνη και το Γιάλα ή Τζάλα, πείτε το όπως θέλετε. Ένα τραγούδι το οποίο έτσι έχει κάτι από καλοκαίρι, κάτι από τσιφτετέλη, κάτι από ethnic beat. Πολλά στοιχεία τέλος πάντων παντρεύτηκαν σε αυτό το τραγούδι. Δεν πήγε και τόσο καλά στο φετινό διαγωνισμό, αλλά νομίζω ότι είναι από τα τραγούδια τα οποία θα ξεχωρίσουν και θα ακουστούν πολύ. Πριν πάμε να τα ακούσουμε, είναι μια ακόμη δική σας μουσική επιλογή για το φίλο μας τον Δημήτρη και την Αντιγόνη που το επέλεξαν. Θα σας πάω στην αλουμινοδομία Αυτζής για να βρούμε τα αλουμίνια του σπιτιού σας και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή. Απευθυνθείτε στους ειδικούς από το 1988 στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο 28 10 210 249. Έχουμε και Πέτσα Μόλις βεβαίως με πάρα πολλές προσφορές για ακόμη μια εβδομάδα. Να σας υπενθυμίσω Prestige και Flatazor 2 κιλών έως και μείον 25% και το νέο κατάστημα στην Καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο με special offers, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Πάμε στην επόμενη επιτυχία.
1: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

μέλισσες ή Χριστός Μάστορας, ή πείτε το πως θέλετε, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Και για τις μέλισσες έχει ξεκινήσει ένα tour, το οποίο θα ταξιδέψει από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Αυστραλία. Τεράστιο tour. Οι μέλισσες ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο το ήθελαν οι φαν τους εδώ και πάρα πολύ καιρό, και επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Εμείς πάμε γρήγορα στην επόμενη επιτυχία. Τραγουδάκι που επέλεξε η φίλη μας η Μαρίνα, να το αφιερώσει στον Δημήτρη. Κωνσταντίνος Αργυρός παίζει πολύ, θα παίξει και τώρα. Music Club.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ.

0: 256 GB, μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται

0: Ήταν το ρεμπέτικο του Απών, πολύ δυνατή επιτυχία. Μάλιστα ο Απών κυκλοφόρησε και καινούριο σίγγλ, το οποίο έχει τον τίτλο Γλυκό Αντίο, και το ακούτε και αυτό εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Τι μου κάνετε πως είστε, επιστρέψαμε, τέταρτο μέρος, φυσικά μαζί με Πέτσα Μόλις. Για εσάς που ενδιαφέρεστε για το κατοικίδιό σας και θέλετε πάντα τα καλύτερα, θα σας πω ότι υπάρχουν μοναδικές προσφορές στο κατάστημα της Καλοκαιρινού, special offer, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Και φυσικά μπείτε και στο www.petsamolis.gr για να κάνετε τα ψώνια σας. Επίσης έχουμε αλουμινοδομία Αυτζής. Για εσάς που θέλετε αλουμίνια και σιδηροκατασκευές, απευθυνθείτε στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο 2810 210 249. Έρχεται η Peggy Zina με μια πολύ πολύ δυνατή επιτυχία.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Μαγιό,
1: αντιλιακό
2: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Θέλω καλό.

0: Λοιπόν, κοίτα να δεις πώς περνάει η ώρα και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Χάρη σταματάει στο μικρόφωνο, κάτι τρέχει με το Χάρη τέλος και για σήμερα. Ακολουθεί φυσικά Θοδώρα Γιαχνάκη με επιτυχίες all time classic, επιτυχιάρεσες λέω εγώ. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Δεν ξεχνάτε ότι τα λέμε κάθε απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Θοδώρα μου, θέλεις να πεις κάτι? Σε βλέπω μπήκες έτσι με φόρα σήμερα.
1: Με φόρα.
0: Με τρέλα και κορδέλα.
1: Με τρέλα και κορδέλα, έτσι ακριβώς όπως τα λες, Χάρη μου είναι.
0: Τηλεοράσεις μας πώς σου φαίνονται?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: High definition.
1: Βλέπω πρώτη φορά τέτοια τηλεόραση από κοντά.
0: Κι εγώ.
1: Δεν έχω συνηθίσει τις άλλες τις παλιές που έχει την κοιλιά από πίσω, ξέρεις, την καμπούρα αυτή.
0: Σας πρόμαυρες?
1: Όχι ρε παιδάκι, μου είχαν χρώμα, εντάξει, απλά ξέρεις, ήταν αυτό με τη φούσκα από πίσω.
0: Α, που ήταν λίγο πιο ογκώδης,
1: ναι. Τέτοιες έχουμε ακόμα εμείς στο σπίτι μας.
0: Α, ωραία, ναι. Θα σου δείξω όμως πώς δουλεύει, και εγώ πριν από λίγο έμαθα. Πατάς ένα κόκκινο κουμπάκι, ανάβει. Είναι τόσο δύσκολο.
1: Αλήθεια, τι λες ρε?
0: Απλά πρέπει να το βρεις. Έχεις αχρωματοψία, μήπως?
1: Το κόκκινο το βλέπω πράσινο εγώ για πάντα.
0: Το θα ζοριστείς λίγο με το
1: χειριστήριο. Ναι, το κόκκινο το βλέπω πράσινο εγώ.
0: Λοιπόν, Θοδώρα μου, είσαι έτοιμη να παίξεις επιτυχίες?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Σήμερα θα ξεκινήσουμε βαλάντι, δεν ξέρω αν σου το είπα.
1: Ωραία. Με τι απ' όλα?
0: Θα δούμε κάτι χορευτικό.
1: Ωραία, εντάξει, το αφήνω πάνω σου.
0: Ωραία. Λοιπόν, από μένα φιλιά, θα τα πούμε και αύριο. Καλή εβδομάδα. Music Lab 105,8.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
4: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
5: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
6: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
4: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
7: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Καλέ, καλέ, καλώς ήρθατε, καλέ. Σήμερα Δευτέρα, 18 Μαΐου, Music Club 105,8, το Dora Back in Time μόλις ξεκίνησε. Θεοδωρά Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και άρτη αφιχθήσα Ελένη Λιαπάκη στο στούντιο.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Θεοδώρα μου, τι
0: καλησπέρα,
1: κάνεις?
0: Καλησπέρα Ελένη μου, είμαι καλά, εσύ?
1: Καλά και εγώ, εξαιρετικά. Πώς πήγε η μέρα σου, το σουκού σου?
0: Το σουκού μου πήγε ωραία, η μέρα μου εντάξει. Δευτέρα θα μπορούσε να πάει και καλύτερα, οφείλω να ομολογήσω.
1: Εντάξει, αλλά... Δευτέρα, Τζαγκαροδευτέρα, πάντα θα έχει ένα θέμα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, αλλά πιστεύω ότι τώρα το επόμενο διώρο θα εκτοξευθούμε στα ουράνια.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Ξεκινήσαμε με τον αγαπημένο στον Βαλάντης. Ήταν μια επιλογή του Χάρη του Σταματάκη, το Ασανσέρ.
1: Στο Ασανσέρ που συναντιόμαστε.
0: Ναι, ο Ανελκυστήρας. Και τώρα εγώ θα ξεκινήσω με Αντίκ.
1: Α, πάμε πάλι Eurovision?
0: Όχι, άσχετο. Καινούργια αγάπη λέγεται το τραγούδι.
1: Ωραίο.
0: Και θα βάλουμε και μία Έλενα Παπαρίζου μόνη της μετά.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι ρε παιδί, να το τιμήσουμε ρε, αυτό το κορίτσι.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Τόσες χαρές μας έχει δώσει.
1: Κοντζάμ Eurovision έφερε στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, ας μην το λέμε έτσι αυτό. Διότι το ότι δεν κερδίσαμε το Eurovision φέτος δεν σημαίνει ότι δεν πήγαμε καλά. Ή ότι
1: πήγαμε
0: δεν...
1: εξαιρετικά. Εγώ τον αγαπώ τον Ακύλα, έτσι όπως και όλοι τον αγαπάμε. Και είμαστε περήφανοι για αυτό που έκανε, που κατάφερε.
0: Σωστά. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ακριβώς.

0: Με ρυθμούς από την δεκαετία του 2000 ξεκινήσαμε έτσι στις αρχές του και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα, Ελένη
1: μου. Να πω κάτι, ναι. Αυτό το τραγούδι, το βίντεο κλιπ δεν ήταν σε ένα στάδιο, το τρελικαριά?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Το
0: θα
1: θυμάμαι.
0: Πω ψέματα, να σου
1: το
0: πω.
1: Το θυμάμαι. Ήταν σε ένα στάδιο. Κάτι φιέστα ήταν, δεν ξέρω τι ήταν.
0: Ναι.
1: Θα το τσεκάρω όμως και θα σας πω σίγουρα.
0: Θα το τσεκάρει η Ελένη όση ώρα εγώ σας λέω που έχει κίνηση στην πόλη. Λοιπόν, 62 μαρτύρων κατά μήκος και κάθε ύψος. Υπομονή θα κάνετε. Λακωνίας και Παναγιωτάκη εκεί στο κολυμβητήριο μπροστά. Μετά, Λεωφόρος Μήνος με 62 μαρτύρων. Μήνος με Βενιζέλου. Μάχης Κρήτης με. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ήθελα να πω, Μάχης Κρήτης. Όχι, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με Καλοκαιρινού ήθελα να πω. Καλοκαιρινού με Αγίου Μινάκη για Μαλάκη. Φιλιά και αντίο εκεί περαστικά σας. Εύανς με Παιδιάδους και Πλαστήρα. Τρικούπι με Δημοκρατίας. Στην Γεωργιάδου με την Μικρή Κνωσού έχει αρκετή κίνηση, οπότε θα μου κάνετε λίγο υπομονή. Παπανδρέου με Δημοκρατίας επίσης. Στην Εθνική Αντιστάσεως στο ύψος της Ιτάνου και της Γερονιμάκη. Καθώς επίσης κίνηση έχει στην Μητσοτάκη με Βενιζέλου και Πλατεία 18 Άγγλων μπροστά από τον Κούλε, η Κάρου με Εθνικής Αντιστάσεως, καθώς επίσης στην Ικάρου στη Νέα Αλικαρνασό. Έχουμε και παλιά, τέλος πάντων στην Αλικαρνασό και στην Κνωσού, στη Λεωφόρο Κνωσού, στον Πρωτοκόμβο, κλασικά, κλασικότατα, εικονογραφημένα. Ελένη μου.
1: Ναι, όντως έχει γυριστεί σε γήπεδο,
0: ναι.
1: Το βίντεο κλιπ Τρελικαδιά στα τέλη του 2003.
0: Πολύ ωραία, έχει γυριστεί σε στάδιο. Αυτό ναι. Θέλαμε να μας επιβεβαιώσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα περάσουμε σε μια τάμπτα. Στο τραγούδι που ήταν ανεβασμένη πάνω στο δέντρο, το θυμάστε, είχε κάνει και η Ζουμπουλία το αντίστοιχο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το αντίστοιχο βίντεο κλιπ στο παραπέντε. Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη. Και θα βάλουμε και λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη μετά που δεν έχει άλλο χρόνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο Music Club 105,8 με Μιχάλη Χατζηγιάννη που δεν έχει χρόνο για άλλο πόνο. Και ποιος έχει στην τελική στις μέρες μας χρόνο για άλλο πόνο, νομίζω κανείς μας.
1: Γενικά για τίποτα δεν έχουμε χρόνο πια.
0: Μιλάμε τώρα, είναι λες και την έχω βάλει σε μία γωνία και κάθεται. Πώς είναι ρε παιδάκι μου, σαν να είναι τιμωρημένο που ξέρεις, γενικά για τίποτα δεν έχουμε χρόνο πια.
1: Λέω τον πόνο μου απλά.
0: Ήταν να πει μία ατάκα ρε παιδί μου. Πώς είναι η κοπέλα που έφερνε το χάπι. Η κοπέλα είχε την ατάκα, γενικά για τίποτα δεν έχουμε χρόνο πια.
1: Όχι, να μας πούν και οι κροατές, έχουν χρόνο, αν έχουν.
0: Ρε παιδιά, εντάξει, ο χρόνος ολονών μας είναι περιορισμένος και είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε. Αυτό και η υγεία μας, δεν το συζητάμε. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε και να τον αξιοποιήσουμε. Καλύτερα.
1: Αυτό πήγα να πω, να το αξιοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο.
0: Ωραία, αυτό δεν κάνουμε.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Συμφωνώ.
0: Σήμερα λοιπόν, 138η ημέρα αυτού του έτους, 227 ημέρες για να πούμε φιλιά και δύο, στο 2026. Σήμερα λοιπόν που γιορτάζουν Ευφρασία, Ιούλιος, Ιουλία και Φαϊνή. Η Φαϊνή γράφεται όπως Φαϊνή ιδέα.
1: Ιδέα, αυτό πήγα να πω.
0: Ναι, έτσι γράφεται. Επίσης, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Διεθνής ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας και ημέρα του στόλου της Βαλτικής στην Ρωσία.
1: Wow.
0: Ναι. Αυτά για σήμερα. Εντάξει, τώρα για τα λέμε αύριο.
1: Καλησπέρα και καληνύχτα.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Όχι, δεν πάμε πουθενά. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις σχεδόν 10. Κάποιος αγαπάει Χρήστος Δάντης και άκουσε αγόρι μου. Απόψε θα μπουν οι όροι μου και τι είπε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior.
10: Exterior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Για φημίσεις, γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
15: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Α, εδώ είμαστε λοιπόν αγαπητοί ακροατές στο Music Club 105,8. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε ένα live που μας τραγουδάει το νερό.
1: Ναι, να σε πιώσω το νερό.
0: Να σε πιώσω το νερό.
1: Κάνει και ζέστη.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν θα ήταν πιο ωραίο να έλεγε να σε πιώσω τον τζιν, ας πούμε.
1: Εμένα
0: σαν μια
1: το
0: βότκα.
1: Λες, αλήθεια, εμένα το λες. Δεν θα μου το αφιέρνεις ποτέ αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, στην παρέμβαση και σήμερα φυσικά είναι οι κουρίτες, οι οποίοι είναι πάντα δίπλα σας για να διοργανώσουν την ιδανική εκδήλωση, γάμους, βαφτίσεις, συνέδρια, γιορτές, θεματικές εκδηλώσεις, ό,τι εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Βρίσκονται στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζιού και τη Λύσου και το τηλέφωνο τους είναι 2801-823-973.
1: Πάρτε, πάρτε γρήγορα.
0: Επιστρέφω στην δεκαετία του 90 και για την ακρίβεια σε δύο χρονιές, 97-98. Θα εξηγήσω αμέσως το γιατί. Mm-hmm. Διότι ήταν τέτοιες μέρες όταν απονεμήθηκε ο προχρυσός δίσκος για το debut album 30 χρόνια επιτυχίες των Ημισκουμπρίων.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αγαπημένο συγκρότημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Που όπως καταλάβατε ξεκίνησε με το debut album, δηλαδή το album που έκανε τον debut του, mm-hmm. και το έβγαλε 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Οκ. Εντάξει.
0: Οπότε τώρα, ρε παιδί μου, τη μισάνε και να εμείς θα πάμε να ακούσουμε λίγο Ημισκουμπρίων. Από το 1997, έτσι, με την Ελπίδα, την Discotech θα ακούσουμε. Oh. Και μετά θα μεταφερθούμε στο 98, όπου η Άλκης της Πρωτοψάλτη, mm-hmm. μας λέει να πάμε για ένα καφέ στον Άδωνη, ρε παιδί.
1: Τι ωραία και τα δύο.
0: Ναι, και όπου κι αν πας, θα είσαι πάντα εδώ, θα έχεις κλειδί και θα ανοίγεις την πόρτα.
1: Άκου.
0: Άχου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τον Άδωνη που πεταχτήκαμε για ένα καφέ και ήπιαμε και ένα ποτό σε μια δισκοτέκ με τα ημισκούμπρια.
1: Τα ημίζ.
0: Τα ημίζ, δελταμί.
1: Αυτά για τους παλιούς.
0: Ναι, ναι, εδώ στο Music Lab 105,8, αγαπημένοι μου αγρατές. Είμαι λίγο μουδιασμένη σήμερα για να σας είμαι ειλικρινής.
1: Γιατί?
0: Διότι μετά από 104 χρόνια έκλεισε για πάντα το γήπεδο στη Λεωφόρο το Απόστολος Νικολαίδης και είμαι λίγο έτσι κλείνει, ένας αδιανόητα, ένας αιώνας βασικά έκλεισε.
1: Πω πω, όντως είναι βαρύ.
0: Ποτέ από τη Λεωφόρο, πάντοτε από την Απροπό, έτσι χτυπάει πώς το λέει.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Μισό, θα θυμηθώ. Ποτέ από τη Λεωφόρο, πάντοτε από την Ατραπό, έτσι χτυπάει. Άλλο λέει τώρα. Αχ. Στο δρόμο για το Φεγγονόρος βασικά λέει.
1: Αχα.
0: Στο δρόμο για το Φεγγονόρος, εθελουσίως ασκητές, έτσι χτυπάει Λεωφόρος, έτσι αγαπούν οι ποιητές. Αυτό ήθελα να πω.
1: Εντάξει.
0: Έχω πάρα πολλά να πω για αυτό, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Αμέσως μετά τους 2002 GR που έρχονται αμέσως τώρα και τους Zig Zag.
1: Πάμε, πάμε, Zig Zag.

0: την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
1: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, όπως το θες.

0: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
1: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
2: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
0: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
1: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό, έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.gr.
5: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Music Club 105,8. Γυρίσαμε με το μπάγκαρα της Ντάρα, της νικήτριας του Eurovision το 2026, εδώ στον Music Club 105,8, που σας το ξαναείπα, αλλά σας το ξαναλέω για να σας το υπενθυμίσω. Τον Dora Back in Time, Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαβάκη μαζί μου στο στούντιο. Θα πούμε μετά για το μπάγκαρα και την Ντάρα, την έτσι, γειτόνισσα εδώ, την Βαλκάνια γειτόνισσα.
1: Έτσι.
0: Προς το παρόν, εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Αρχικά το τραγούδι που σας τραγούδισα πριν λέγεται Derby Hooligans και είναι του Ορφέα Περίδη με τον Διονύση Σαββόπουλο, έτσι, δεν είναι κάποιο σύνθημα του Παναθηναϊκού, δηλαδή είναι τραγούδι. Mm-hmm. Η Λεωφόρος, λοιπόν, το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, έκλεισε μετά από 104 χρόνια. Το τελευταίο του μάτς πραγματοποιήθηκε χθες την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, πριν να μετακομίσουμε μόνιμα στο ΟΑΚΑ και μετά στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Οι εξέδρες όμως μας ήταν άδειες, διότι είχαμε τιμωρηθεί, δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτάτε. Ήταν η γνωστή ως και ακρόπολη του ελληνικού ποδοσφαίρου η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Πολύ εμβληματικό γήπεδο για την χώρα. Έτσι, δεν το συζητάμε, το Απόστολος Νικολαίδης. Ο Παναθηναϊκός σχεδιάζει ένα ξεχωριστό αποχαιρετισμό για το καλοκαίρι του 27, όταν ολοκληρωθεί η χρήση του γηπέδου από την Κηφισιά, η οποία θα φιλοξενηθεί προσωρινά ως έδρα. Και τότε θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις και ένα μεγάλο φινάλε με ιστορικό αντίπαλο, λέει εδώ το άρθρο που διαβάζω. Φαντάζομαι ότι θα είναι και ο Ολυμπιακός, που ήταν και ο πρώτος που αγωνίστηκε μαζί με τον Παναθηναϊκό μέσα σε αυτό το γήπεδο και πήγαν 3-3.
1: Ναι. Οι αιώνιοι αντίπαλοι.
0: Οι αιώνιοι αντίπαλοι έπαιξαν πρώτη φορά. Το πρώτο καταγεγραμμένο παιχνίδι, λέει, διεξήχθη στις 28 Ιουνίου του 1925 απέναντι στον Ολυμπιακό και πήγανε 3-3. Επίσης, κατά τη διάρκεια της κατοχής, η Λεωφόρος αποτέλεσε σύμβολο αντίστασης. Εκεί υψώθηκε, λέει, η πρώτη ελληνική σημαία πριν την απελευθέρωση.
1: Αυτό δεν το γνωρίζει, αλήθεια είναι.
0: Ιδέες. Ενώ, λέει, το 1948 φιλοξενήθηκε ο πρώτος αγώνας στην Ελλάδα υπό το φως προβολέων. Παιδιά, τώρα. Ακριβώς από κάτω, φυσικά.
1: Ναι.
0: Ακριβώς από κάτω, φυσικά, βρίσκεται ο περίφημος τάφος του Ινδού, το πρώτο κλειστό γυμναστήριο της χώρας, που μετέπειτα είχε γίνει και γήπεδο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, πριν να μετακομίσουμε στο ΟΑΚΑ.
1: ΟΑΚΑ. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, πολύ συγκινητικό είναι όλο αυτό. Μαζεύτηκαν χθες φίλαθλοι έξω από το γήπεδο, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν μέσα λόγω τιμωρίας. Και φώναζαν και ούρλιαζαν. Εντάξει, πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας.
0: Αυτό το γήπεδο. Ελπίζω να αξιοποιηθεί, δεν ξέρω πώς θα αξιοποιηθεί και από ποιον. Με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, να μην μείνει ανεκμετάλλευτο όσο εμείς θα πηγαίνουμε στα εξοχικά μας πάνω προς το Μαρούσι, που είναι το ΟΑΚΑ.
1: Θα ήταν κρίμα πάντως, ναι.
0: Θα ήταν κρίμα, ναι. Λοιπόν, περνώ σε ένα Κώστα Μπίγαλη, έτσι συγκινημένη όσο είμαι, με το καπελάκι του στραβά που το πήρε και έφυγε, και μετά θα ακούσουμε και λίγο Μιχάλη Ροκιντζή με ωραίο μου φάλιτσο. We'll be right back.

0: Καταρχάς, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8, να πούμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα έτσι.
1: Οπαδοί, είμαστε φίλαθλοι.
0: Στοχοπροσιλωμένοι, ας πούμε, μόνο σε μια ομάδα σε αυτή την εκπομπή.
1: Βέβαια, όχι.
0: Έτσι, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Μπράβο. Ελπίζω να το χαρήκατε μέσα στην κατάμεστη All Win Arena.
1: Πέρασαν καλά, πέρασαν καλά.
0: Στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχω πολλούς γνωστούς και φίλους που ήταν μέσα και πρέπει να πέρασαν όντως πάρα πολύ ωραία.
1: Το είδα.
0: Πάμε τώρα στη Eurovision. Αφού τελειώσαμε με τα αθλητικά, γιατί αυτή η εκπομπή ασχολείται και με τα αθλητικά, δεν το συζητάμε. Πολυπράγμων. Αρχικά, μπράβο στην Ντάρα, ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Εξαιρετική.
0: Ωραία. Mm-hmm. Εξαιρετική η Ντάρα. Εμένα μου άρεσε και την ώρα που το είδαμε, ρε παιδί μου. Ήμασταν 4 άτομα. Συμφωνήσαμε και οι 4 ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δηλαδή θα θέλαμε να ανέβει ψηλά, το λέγαμε.
1: Ισχύει. Και έχει και ελληνική πινελιά, έτσι.
0: Πολλές ελληνικές πινελιές.
1: Πολλές.
0: Δεν θα σταθούμε τώρα σε αυτό. Μπράβο στην Ντάρα, μπράβο στη Βουλγαρία. Πάμε παρακάτω. Αυτό που εκεί θα σταθώ σε δύο πράγματα.
1: Ναι, πάμε.
0: Πριν να πάω στον Ακύλα, δηλαδή, θα σταθώ σε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι για ποιο λόγο ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ μοιάζει 19 χρόνια νεότερος από όταν πήρε το Eurovision. Όταν πήρε το Eurovision, ισχύει. Δεν ήταν τόσο νέος.
1: Ήταν μαχαιριά στην καρδιά αυτό.
0: Ρε φίλε, τι πίνεις αγόρι μου, τι κρέμες βάζεις, στείλε να μας πεις αρχικά. Για όνομα του Θεού, ήταν πιο νέος από όταν πήρε το Eurovision αυτός ο άνθρωπος.
1: Πώς το καταφέρνει, είναι αυτά τα baby faces ρε εσύ, που δεν αλλάζει δυστυχώς για άλλους, αλλά ευτυχώς για αυτούς.
0: Μα σοκαρίστηκα, ναι. Λέω πρέπει να είναι κλόνος του και να τον έχουν, τον είχαν βάλει... Δεν ξέρω, στο πιθάρι τον είχαν βάλει. Τον είχαν κάνει σαν το Walt Disney, τον είχαν βάλει μέσα σε κατάψυξη. Ναι, τι τον είχαν κάνει.
1: Πρέπει να μας πούνε ή να μας πει ο ίδιος τι έχει κάνει τέλος πάντων.
0: Ναι, Αλεξάνδερ Ρίμπακ, πες μας.
1: Λοιπόν,
0: το πρώτο είναι αυτό που θα σταθώ. Και το δεύτερο που θα σταθώ είναι ότι η Αγγλία πήρε πάλι μόλις ένα βαθμό, όπως κάθε χρόνο, για όνομα του Θεού. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έγινε viral, δεν ξέρω αν το είδατε, είναι μια κίνηση στο Green Room, όπου ο τραγουδιστής Sam Battle καθόταν μόνος του.
1: Ναι.
0: Της Αγγλίας. Uh-huh. Διότι είχαν φύγει όλη η ομάδα, τον παράτησαν.
1: το είδα.
0: Ήταν μόνος του και οι γλυκούλιδες οι Δάνοι.
1: Εντάξει.
0: Οι Δάνοι, okay, παιδιά, οι Δάνοι.
1: Ναι.
0: Πήγαν και τον προσκάλεσαν να κάτσει μαζί του για να μην είναι μόνος του.
1: Αυτό είναι τρόποι ευγενίες τώρα. Απλή τρόποι.
0: Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να το κάνει όλος ο κόσμος.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Βέβαια. Πρέπει να έχεις, είπαμε. Να είσαι άνθρωπος και να έχεις τρόπους.
0: Μπράβο στους Δανούς. Δεν μου άρεσε το τραγούδι σας, αλλά μπράβο σας για αυτή σας την κίνηση. Συγχαρητήρια. Και τώρα. Τι να πούμε για τον Ακύλα. Ο Ακύλας ήταν πάρα πολύ καλός, παιδιά. Ακραία καλός ήταν. Τώρα μην ακούω. Δεν ήταν το παιδί, δεν κάνει και τέτοια.
1: Ήταν φοβερός. Έδωσε το 100%. Εντάξει, εγώ
0: έδωσε
1: το
0: 100%
1: ό,τι μπορούσε, έκανε ο άνθρωπος.
0: Φυσικά. Οι προσδοκίες στις οποίες μεγαλώνουν και τα παιδιά όλη τη γενιά αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλες και νιώθω ότι είναι κάπως βαριές για τις πλάτες τους.
1: Σύμφωνο.
0: Εντάξει, όλη η χώρα είχε την προσδοκία ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάει και θα μας ξαναφέρει τη Eurovision. Και οτιδήποτε λιγότερο πριν τις τρίτες θέσεις, 1, 2, 3,
1: το
0: θα ήταν
1: αποτυχία. Ναι, ντροπή όμως αυτό. Δεν είναι καλή νοοτροπία αυτό για μας.
0: Και επειδή έξω μεγαλώνουν εκτός σκηνής παιδιά τα οποία ζουν με το φόβο της αποτυχίας και τους κόβεται η ανάσα σε κάτι τέτοιο, θα πρέπει κάπως να εξισορροπούνται τα πράγματα. Η αγάπη δεν αγοράζεται, δεν μετριέται σε θέσεις, βαθμούς ή αποτελέσματα. Δεν είναι ένα φέρτο, αλλιώς δεν είσαι άξιος. Είναι το φέρεις, δεν το φέρεις, είμαι εδώ.
1: Έτσι, ισχύει για όλα αυτά που είπες και εσύ.
0: Έτσι.
1: Αυτό, όχι μόνο για τη Eurovision. Δεν αναφερόμαστε μόνο στη Eurovision.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, τα παιδιά πρέπει να προσπαθούν καθημερινά να αποδείξουν την αξία του, να ανταποκριθούν, να φέρουν αποτελέσματα, αλλιώς απογοητεύουν. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι
1: δεν
0: τα
1: είναι
0: πράγματα.
1: Έτσι. Αγαπάς το παιδί σου όπως είναι, ό,τι φέρνει και δεν φέρνει. Εσύ το στηρίζεις απλά.
0: Τέλος πάντων, για εμένα το μήνυμα που μας περνάει ο Ακύλας και ο κάθε Ακύλας που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, να ξεκουράσουμε τα παιδιά μας και να τους επιτρέψουμε απλώς να είναι αρκετά. Αυτό έχω να πω, τίποτε άλλο. Δεν θα τοποθετηθώ παραπάνω για την Eurovision.
1: Okay, συμφωνώ κι εγώ.
0: Δεν νιώθω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Συγχαρητήρια στην Ντάρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε έναν Τόνι Ρέμο. Λοιπόν, θα το αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Μάριο, που μας το ζήτησε. Καρδιά μου, μην ανησυχείς.

0: Εδώ είμαστε, εκπομπούμε ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας στον Music Club 105,8. Επιστρέψαμε με Μελίνα Σαλανίδου που διασκεύασε το τραγούδι του Αντώνη Βαρδί. Σε αγάπησα στον μέγιστο βαθμό. Δεν σε αγάπησε κανείς κανένα τόσο. Κάνε.
1: Τι λέω, μωρέ.
2: Ποτέ κανένα τόσο.
0: Ποτέ κανένα τόσο. Και όσο ζει σε κάποιο άλλο το πλευρό μου, περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω.
2: Σιγά.
0: Ναι, σιγά μην αρρωστήσω, σιγά μην, τι λέει μετά?
2: Σιγά μην αρρωστήσω, σιγά μην καταλήξω παιχνίδι ξεχασμένο, ναι, ναι, μέσα, μπράβο, στο σιρτάρι σου.
0: Αυτό. Λοιπόν, Ελένη, ο λόγος σε κυρία μου, πήρα καλό.
2: Θα πω για ένα θέμα το οποίο απασχολεί γενικά τα ζευγάρια. Μια έρευνα που μιλάει για τον ύπνο και συγκεκριμένα ότι το 99% των ζευγαριών παραδέχεται ότι ένας από τους δύο πιάνει το 90% του κρεβατιού. Δεν ξέρω.
0: Συνέχισε να δω.
2: Είναι μια μάστιγα, θα έλεγα. Σχεδόν κάθε ζευγάρι φαίνεται να συμφωνεί σε μια μικρή αλλά πολύ γνώριμη αλήθεια του ύπνου. Κάποιος καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του κρεβατιού. Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 99% των ζευγαριών παραδέχεται πως ο ένας από τους δύο απλώνεται τόσο πολύ που φτάνει... που φτάνει να πιάνει μέχρι και το 90% του χώρου. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2024 από το Better Sleep Council εξέτασε τις νυχτερινές συνήθειες ζευγαριών και διαπίστωσε ότι το bed hogging, όπως λέγεται, η τάση κάποιου να απλώνεται υπερβολικά, είναι από τα πιο συχνά παράπονα στον ύπνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν γίνεται συνειδητά. Συνήθως ξεκινά με κάποιον που μετακινείται προς το κέντρο ή τεντώνεται κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου. Με τον καιρό άλλος σύντροφος προσαρμόζεται χωρίς να το καταλάβει, καταλήγοντας να κοιμάται στην άκρη του κρεβατιού. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έλλειψη χώρου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου, αλλά και τη διάθεση, τη συγκέντρωση και τη συνολική ικανοποίηση στη σχέση, ειδικά όταν αυτό συμβαίνει συστηματικά.
0: Πολύ ωραία. Θέλω κάπου εδώ να σας πω ότι έχω υπάρξει και από τις δύο πλευρές. Καταρχάς, πιάνω πάρα πολύ λίγο χώρο στο κρεβάτι, όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο.
2: Δεν φαίνεται καθόλου περίεργο.
0: Διότι κοιμάμαι σε μία γωνίτσα και δεν. Είναι αυτό, έτσι. Κοιμάμαι, έτσι ξυπνάω. Έτσι ξαπλώνω, έτσι ξυπνάω. Αλλά έχει υπάρξει περίπτωση, ρε παιδί μου, που είμαι φανταστικά κουρασμένη και έχω πάει τον άλλον άνθρωπο, ρε παιδί μου.
2: Στην άκρη.
0: Στην άκρη.
2: Στη θέση σου, την προηγούμενη θέση σου, αυτό εννοείς.
0: Εννοώ ότι έχω υπάρξει να βρίσκομαι στη μέση του κρεβατιού.
2: Το ξέρω, το κατάλαβα.
0: Ασυναίσθητα. Και ο άλλος άνθρωπος που δεν χωρούσε, κάπως δυσκολεύτηκε.
2: Προφανώς και δεν το καταλαβαίνεις αυτό, το κάνεις ασυναίσθητα.
0: Επίσης, αυτό που μου κάνουν εμένα είναι ο γάτης μου, παιδιά, ο οποίος όταν αράζει το κρεβάτι είναι δικό του. Οπότε όλοι πρέπει να καταλάβουμε τη μισή γωνίτσα του κρεβατιού. Όχι ολόκληρη τη γωνίτσα, τη μισή.
2: Είναι γλυκό πλάσμα όμως.
0: Είναι γλυκό πλάσμα, αλλά τα βράδια, ας πούμε, ρε παιδί μου, επειδή έχει τύχει κάποια βράδια να κοιμηθώ με το γάτι, δεν μπορείς να κουνήσεις. Πιάνει όλο το κρεβάτι. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό ένα τόσο μικρό πλάσμα. Αλήθεια.
2: Θεωρούν ότι είναι βασιλιάδες.
0: Ναι, είναι βασιλιάδες.
2: Είναι υπηρέτρια.
0: Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει και πιάνει όλο το κρεβάτι. Και δεν μπορείς να κουνήσεις. Αλήθεια, δεν ξέρω πώς το κάνει.
2: Εγώ έχω το πρόβλημα με το γιο μου, βέβαια. Που εγώ σε μία γωνίτσα και έχω μείνει να κοιμάμαι. Αλλά εντάξει, παρόλα αυτά έχω συνηθίσει πια.
0: Ωραία.
2: Σε αυτή τη μικρή γωνίτσα μου. Βέβαια σηκώνομαι το πρωί κάπως, αλλά εντάξει, είναι συνήθιο και αυτό.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα λίγο Θοδωρή Φέρη, όπου μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Γιάννης, θέλει να το αφιερώσει στην γυναίκα του Βούλα και στην κόρη του την Χρύσα. Το όνειρο θα είναι ξανά θα βάλω.
2: Τι ωραίο τραγούδι, Φέρη. Μπράβο του.
0: Ναι, και μετά θα ακούσουμε και λίγο Άννα Βύση. Τρεις λέξεις μόνο.
2: Πέστα.
0: Να σε καλά.
2: Αυτό.
0: Να σε καλά, καλά να σε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
4: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
3: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
4: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
5: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
3: Έχει κάτι καλό να φάμε?
5: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
3: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
5: Caravel 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
6: Διαφημίσεις! Yeah!

0: το τραγούδι κόπηκε στο κατάλληλο σημείο, ότι δεν έπαψα ποτέ να περιμένω, να μην περιμένετε ποτέ και κανέναν. Άντε τώρα μην τα πάρω στο κρανίο.
1: Έξαλλη. Έξαλλη είναι και το εννοεί αυτό που λέει.
0: Είμαι έξαλλη εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο του Music Club 105,8. Σιγά μην σε περιμένω.
1: Εννοείται ότι σταματάμε κάποια στιγμή να περιμένουμε.
0: Στο καλό, στην Παναγία και σε άλλα με υγεία. Τα έχει πει και η Lady. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Μα σας παρακαλώ.
1: Υπάρχει παρακάτω, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, άντε και καρδιά επόμενο. Μου και ας προπάτω.
1: Καιρός να πάμε παρακάτω. Αν θέλει να μείνει, αν θέλει να φύγει.
0: Ναι.
1: Δεν θα πεθάνω εγώ για εκείνη.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, στην παρέα μας φυσικά και σήμερα είναι οι Κουρίτες, ένας χώρος που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε, μα οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο γαζιού τηλή σου, 281-0823-973, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε πράγματα τα οποία δεν ξέραμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ήξερα.
1: Για πες μου να δω και
0: λοιπόν,
1: εγώ αν τα ξέρω.
0: Είναι facts. Κάθε 2 λεπτά βγάζουμε περισσότερες φωτογραφίες από όσες βγήκαν συνολικά το 19ο αιώνα.
1: Wow.
0: Ρε φίλε, δεν είναι τρελό αυτό σαν νούμερο?
1: Το φαντάζομαι όμως, γιατί τώρα και με τα νέα δεδομένα που έχουν βγει στις εφαρμογές, που βγάζεις συνέχεια, να ανεβάζεις, σου δίνουν έτσι την ευκαιρία και το κάνεις.
0: Ναι, αλλά χάνεται η στιγμή.
1: 100% συμφωνώ.
0: Δηλαδή, είχες μία λήψη κάποτε. Αυτό ήτανε τέλος.
1: Και είχε και αξία.
0: Ναι.
1: Τώρα όχι.
0: Τώρα εντάξει. Είναι.
1: Χωρίς νόημα.
0: Αναλώσιμα.
1: Ακριβώς.
0: Οι μήνες λέει που ξεκινούν από Κυριακή έχουν πάντα Παρασκευή και 13. Αυτό δεν το ήξερα εγώ.
1: Ούτε εγώ.
0: Παρά το του άνω του 1 δισεκατομμυρίου πληθυσμού της Κίνας, υπάρχουν περίπου μόνο 200 οικογενειακά επίθετα.
1: Α.
0: Παρότι ο πληθυσμός της Κίνας είναι πάνω του 1 δισεκατομμυρίου,
1: ναι. Στο
0: λέω απλά γιατί αυτό που διάβασα δεν έβγαζε κανένα νόημα όντως. Στην Κίνα λέει υπάρχουν μόνο 200 οικογενειακά επίθετα.
1: Φαντάσου τώρα.
0: Δηλαδή πώς έχουμε εμείς εδώ πέρα, παπαδάκι.
1: Το κλασικό, ναι, ναι, ναι.
0: Γιαχνάκι, λιαπάκι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτοί έχουν μόνο 200 επίθετα σε ένα πληθυσμό 1 δισεκατομμυρίου.
1: Πω πω πω.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι ιδιαίτερα, ναι. Δεν το ξέραμε.
0: Αυτά ήθελα να πω.
1: Τώρα, okay.
0: Αυτά ήθελα να πω που δεν ξέρατε ούτε εσείς ούτε και εμείς. Πάμε σε μια Μελίνα Ασλανίδη που διασκευάζει τον Γιάννη της καρδιάς μου, το Γιάννη τον Μπάριο. Άστο να πάει, άστο αγόρι μου. Θα ακούσουμε και λίγο Γιάννη.
1: Χρειάζεται.
0: Κανονικό, μην ρωτάς τους άλλους. Και επιστρέφουμε.
1: Ναι, ναι.

0: Και τώρα που τέλειωσε η Eurovision, τέλειωσε σχεδόν και η Euroleague, τελειώνει όπου να είναι. Τέλειωσαν τα πρωταθλήματα. Με τι θα ασχολούμαστε? Έρχεται Μουντιάλ.
1: Με το Μουντιάλ.
0: Έρχεται Μουντιάλ τώρα το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι.
1: Λες να μην βρούμε εμείς να ασχολούμαστε?
0: Θα φανεί, αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8.
1: Θα πνιγεί.
0: Θα πνιγώ από τις σκέψεις μου βασικά.
1: Και στην κυριολεξία.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο μεταφορικά.
0: Λοιπόν, ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time εδώ στον Music Club 105,8. Θεόδωρο Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και η Ελένη Λιαπάκη ήταν μαζί μου και σήμερα στο στούντιο. Κάπου εδώ θα σου πούμε φιλιά και δύο.
1: Περάσαμε τέλεια, ελπίζουμε κι εσείς.
0: Φανταστικά. Θα τα πούμε αύριο, Τρίτη 19 Μαΐου στις 8 ακριβώς. Εμείς θα είμαστε εδώ, ελπίζουμε κι εσείς. Θα κλείσουμε με ένα Γιάννη Πάριο.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Πάμε.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, ήθελα λίγο τώρα έτσι.
1: Μα ταιριάζει. Εμείς αγαπάμε.
0: Ναι. Ήθελα λίγο έτσι να το νιώσω στην ύπαρξή μου. Θα κλείσουμε με Γιάννη Πάριο. Δεν έχω άλλο θάνατο. Το αφιερώνουμε γενικά. Και αυτά. Φιλιά και δύο.
1: Γεια σας. We'll be right back.

0: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
1: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
2: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
0: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
1: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάντια βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
5: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε

0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Διαφημίσεις, γέλος!

0: τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804, και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες. Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: διαφημίσεις. Λέλα!
1: Βάλε τώρα μουσική.
2: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι. Μισές δουλειές θα κάναμε. Music Lab 105,8. Πολύ φευγά το σταθμός.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Club 105,8.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.

προτείνει. Τα μάτια σου φωτίζανε τον όνειρο μου τους δρόμους κάθε νύχτα. Να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου, σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίχτυα.

ξεκινήσει. Ελάτε στο καλύτερο πάρτι των χρυσών επιτυχιών στον αγαπημένο σας σταθμό. Εδώ που η μουσική παγώνει στον χρόνο, που κλείνουμε τα μάτια και μπορούμε να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε το βίντεο κλιπ της ζωής μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτής της χρυσής εκπομπής που κάνει θράψη. Την αγαπάτε και όσο μας αγαπάτε θα είμαστε εδώ. Διαφορετικά θα μας φάνε την εκπομπή και θα την παρουσιάσει άλλος, αν και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μην νομίζετε ότι είμαι της καρέκλας θυμημένο μου. Οι καρέκλες έρχονται και φεύγουν, αλλά εμείς εδώ δίνουμε σώμα, ζμιλεμένο και ψυχή. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Goldies κάτω Παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκη στο δικό μου TikTok, Facebook, Instagram, X. Είμαι παντού. Βρείτε με και στο LinkedIn για να δείτε το επαγγελματικό μου προφίλ. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Το μόνο που θέλω είναι να μείνουμε μαζί 2 ώρες για να περάσουμε super wow. Και όπως ξεκινάμε πολύ μελωδικά με Ειρήνη Μερκούρη, μείνε μαζί μου απόψε. Αγαπημένο τραγούδι. Μία μοναδική σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου, όπου θέλουμε να ακούμε ξανά και ξανά και ξανά. Τι λέτε, το πάρτι τώρα ξεκινάει. Καλή απόλαυση.

Έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και πάμε στο μακρινό 2004. Χρίσπα, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Πίγασο σε πάρα πολλά τραγούδια. Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι ένα τραγούδι εκδίκησης με τίτλο «Φεύγω για το 7». Και λέει συγκεκριμένα: «Δεν είναι το ψέμα, δεν είναι ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ηρωνία, πέντε η ζήλια, έξι η αχαριστία, φεύγω για το 7. Την απιστία».

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Έχω την εντύπωση πως ένα μεγάλο μέρος ακροατηρίου αυτής της εκπομπής έχουν κάνει αφιερώσεις με κασέτες. Τότε που δεν υπήρχε η ειδοποίηση κλήσης, που παίρναμε από το σταθερό τότε, αν έπιανε η αλήθεια είναι, και φυσικά αφιερώναμε τραγούδια. Και αν μερικές φορές ήμασταν πονεμένοι, βάζαμε και ένα Γιώργο Λεμπέση που έλεγε: γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς, δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες, με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι κι αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές. Και φεύγαμε με την ικανοποίηση ότι εμείς τα χαλάσαμε πρώτοι. Το θυμάστε? Παιδιάστικο αλλά τόσο νοσταλγικό. Όπως και το τραγούδι του Φίβου που έκανε μεγάλη επιτυχία με την ερμηνεία του μοναδική του Γιώργου Λεμπέση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες. Πάντα. Music Lab 105,8.

Συνεχίζουμε με ανεβασμένες καταστάσεις. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμπράττει πλέον με τους One ξανά, αλλά έχει κάνει τη δική του solo καριέρα και έχει βαδίσει και σε λαϊκοπόπ μονοπάτια τη δεκαετία των 90's, ειδικά όπου τα λαϊκοπόπ ήταν τα ορθάδικα. Μέσα από το άλμπουμ Ιδιωτική Παράσταση γράφει το Έτσι, ένα τραγούδι που είχε γίνει viral. Έτσι, έτσι, νομίζεις πως μαζί μου έχεις παίξει, μα εγώ θα πω την τελευταία λέξη έτσι. Πόσο viral θα μπορούσε να γίνει σήμερα? Πάμε να το θυμηθούμε εδώ, στην αγαπημένη μας εκπομπή.

Πάμε που νοσταλγούμε με τα σφινάκια των αγαπημένων επιτυχιών του σήμερα. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης και με πολύ μεγάλη χαρά θα παίξουμε, όχι, θα παίξουμε μαζί με την Καλομήρα, η οποία θα ερμηνεύσει στο μακρινό 2005 από το ομότιτλο τραγούδι «Παίζεις», το συγκεκριμένο σίγγλ. Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους της Κέτης Μπόνι. Παίζεις, ναι με παίζεις, μα δεν ξέρεις που πας και ποια πόρτα χτυπάς. Κλέβεις καρδιές και φεύγεις και νομίζεις με αυτό μακριά πως θα πας. Υπέροχη Καλομήρα, αυθεντική, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

0: σένα.
1: Είστε έτοιμοι τώρα να ακούσουμε το απόλυτο ερωτικό κομμάτι? Μια κορυφαία έμπνευση του Φίβου που το χάρισε απλόχερα στο Διονύση Σκηνά. Μπορεί το μυαλό σας να φανταστεί τι θα παίξουμε τώρα? Ένα τραγούδι τόσο ερωτικό που νομίζω πως όλα όσα θέλετε να πείτε σε αυτόν ή σε αυτήν που αγαπάτε είναι μέσα σε αυτούς τους στίχους. Χτυπάς εσύ, μα πονάω εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο, συγκοινωνούν τα δοχεία. Τι έμπνευση είχε ο Φίβος, πείτε μου, τι είχε σκεφτεί στο όνειρό του και έγραψε αυτή την μπαλαντάρα που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.